0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

señoras.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

0: Ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Melting Pot από το τελευταίο άλμπουμ των Booker T and the MGs από το 1971. Ένα πολύ αναγνωρίσιμο instrumental τραγούδι. Έκανε το ξεκίνημα αχάραγα. Σήμερα Παρασκευή, πραγματικά αχάραγα. Η Ανατολή του Ηλίου είναι 8 λεπτά μετά τις 7 σε μία ώρα σχεδόν. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στην 3,6 και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από την τηλεόραση, από το κινητό. Φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο, παρόλο που τις τελευταίες μέρες όσο να είναι λίγο έχουμε δροσίσει, έχουμε βγάλει το σεντονάκι, έχουμε κλείσει το air condition, αλλά μέχρι εκεί για τις επόμενες μέρες σας πω και το ούτε το σεντόνι θα χρειαστούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά επιρωτικά. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 32 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 29, Θεσσαλία επίσης μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 28 βαθμούς. Θεσσαλονίκη έθριος και εκεί ο καιρός σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 30 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις και εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο όμως θα ανέβει παραπάνω. Νομίζω ότι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε και ένα μπάνιο ακόμα. Από ό,τι βλέπω, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει στους 33, μην σας πω και 34 βαθμούς. Ό,τι πρέπει, όπως είπα και πριν, ακόμα το φθινόπωρο. Δεν είναι ακόμα εδώ, τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις μέρες. Σε μερολόγιο της ημέρας για το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1946, αδίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη η Edith Piaf. Είχε έρθει στην Αθήνα, 31 ετών τότε, ερωτεύτηκε μάλιστα τον Δημήτρη Χόρν, χωρίς ανταπόκριση, γιατί ο Δημήτρης Χόρν εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου. Του είχε γράψει και μια έτσι μεγάλη επιστολή που είχε βρεθεί στα, αν αναζητήσετε στο Google θα τη βρείτε, τη γράφει αυτή η ερωτική επιστολή της Πιαφ προς τον Χόρν, και μάλιστα είχε πουληθεί και σε μια δημοπρασία για αρκετά χρήματα αυτή η επιστολή. Εδώ η Edith Piaf στο Λαφούλ.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, ήταν σαν σήμερα το 1809, πάνω από 200 χρόνια πριν, που ανοίγει η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου στο Covent Garden. Να πούμε ότι η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία στο Covent Garden εδώ και 217 χρόνια. Βέβαια δεν είναι το ίδιο κτίριο, γιατί έχει καταστραφεί δύο φορές από μεγάλες πυρκαγιές. Είναι το τρίτο κτίριο που έχει κτιστεί. Και μάλιστα, αν βρεθείτε στο Λονδίνο, μπορείτε να πάτε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και να παρακολουθήσετε δωρεάν παραστάσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Live at Lunch, να καταλαβαίνετε ότι είναι τις μεσημεριανές ώρες. Είναι σύντομες παραστάσεις, μπορεί να είναι ρεσιτάλ, είναι περίπου 45 λεπτών. Και συμμετέχουν όμως καλλιτέχνες από το Βασιλικό Μπαλέτο, τη Βασιλική Όπερα, την Ορχήστρα του Θεάτρου. Και μπορείς να πας, δεν χρειάζεται καν να κλείσεις εισιτήριο, τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς κανένα κόστος, να δεις μια δωρεάν παράσταση στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Σαν σήμερα επίσης ανοίγει το πολυκατάστημα Tiffany's το 1837 στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτό το φημισμένο κατάστημα που βασίστηκε και η ταινία το Breakfast at Tiffany's. Η ταινία ήταν ήδη γνωστό το κατάστημα, αλλά με την ταινία έγινε πιο έτσι προσιτό, αν θέλετε, στον κόσμο. Έγινε ένα σύμβολο ονείρων, γιατί η ταινία, αν θυμάστε, το Breakfast at Tiffany's ξεκινά με την Audrey Hepburn που φοράει ένα καταπληκτικό μαύρο φόρεμα να κατεβαίνει από ένα κίτρινο ταξί τα χαράματα και να στέκεται μπροστά στη βιτρίνα του άδειου καταστήματος Tiffany's και να τρώει έτσι ένα κρουασάν και να πίνει ένα καφέ. Από την ταινία λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn και Moon River.

0: κόσμος.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Αυτή είναι η Dusty Springfield, με την οποία μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Summer is over, αλλά μην το πάρετε και της μετρητής. Ένα τραγούδι του 1964. Μην το πάρετε της μετρητής, γιατί το λέγαμε και πριν, αν ανοίξατε τώρα, δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Ίσα-ίσα θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε καλό καιρό και ηλιοφάνεια και μέχρι 34 βαθμούς. Επίσης, θα έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής για 24 ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στα πλαίσια της δράσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και ειδικότερα, για να το ξέρετε, αν κυκλοφορείτε το Σαββατοκύριακο, θέλετε να βγείτε έξω, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και στα δύο ρεύματα εκεί στο κέντρο, στην Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέους Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, επίσης σε όλο το μήκος της, και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, και στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς. Αυτοί οι δρόμοι, γενικότερα να ξέρετε, εκεί κάτω από, στο Μοναστηράκι ας πούμε, θα έχουν κλείσει για 24 ώρες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Είναι αυτή η δράση που κάνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αθηναίων και λέγεται Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στα άλλα τα δικά μας, υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Έχετε ήδη ξεκινήσει και στέλνετε τα μηνύματά σας με καλημέρες. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα βέβαια και στα social media, και στο Instagram και στο Facebook, ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Και αυτή είναι η Magnetic Fields, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, All My Little Words.

σαν σήμερα, αυτές τις μέρες υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές, εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές, γιατί συνήθως το Σεπτέμβρη είναι ο μήνας που κάνουν πρεμιέρα οι περισσότερες σειρές. Σκεφτόμουν ότι αυτές οι παλιές σειρές από τη δεκαετία του 70, άντε και δεκαετία 80 και δεκαετία 60, οι περισσότερες από αυτές έχουν μουσικά θέματα τα οποία μας έχουν μείνει έτσι στο μυαλό, όπως επικίνδυνες αποστολές που τα ακούσαμε χθες. Μουσικά θέματα που αμέσως όταν τα ακούμε αναγνωρίζουμε ποια σειρά είναι. Τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται πλέον έτσι τέτοια εμβληματικά μουσικά θέματα. Κυρίως οι σειρές χρησιμοποιούν τραγούδια γνωστών τραγουδιστών ή τραγούδια που γίνονται μετά επιτυχίες, αλλά τραγούδια και όχι συνθέσεις που έχουν γραφτεί ειδικά για τη σειρά. Μιλώντας λοιπόν γι' αυτό. Για ακούστε λίγο. Οι παλιότεροι ίσως θυμάστε, η Τζίνι και το Τζίνι κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα, αυτή η χαριτωμένη κομική σειρά που δημιουργήθηκε για να αντιγράψει την άλλη σειρά που λέγαμε χθες, το Bewitched, με τη μάγισσα που κουνούσε τη μύτη της. Έχει ένα πρωτότυπο μουσικό θέμα. Προβλήθηκε και στη χώρα μας στη δεκαετία του 70, 139 επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση από την ΙΕΝΕΔ και αργότερα από το ΜΕΓΑ και γύρω στη δεκαετία του 90. Ήταν από τις πιο δημοφιλείς σειρές. Είχε μάλιστα και ένα διάσημο μπουκάλι η Τζίνι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα μπουκάλι, λέει, ουίσκι, το οποίο το είχαν βάψει για να μην φαίνεται το λογότυπό του. Επίσης το ημερολόγιο της ημέρας, εκπληκτή, το 1996, σαν σήμερα βλέπουμε στις ειδήσεις ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάννα, επισκέφθηκε τη Λίμνη Ευβοίας. Ήταν τότε που επισκέφθηκε η Νταϊάννα τη χώρα μας και έδωσε το παρόν στην κηδεία του 27χρονου Γιάννη Καλυβιώτη, ο οποίος έπασε από οικιστική ίνωση. Τον είχε γνωρίσει στο νοσοκομείο Μπρόμπτον που νοσηλευόταν ο 27χρονος σε μία από τις επισκέψεις που έκανε εκεί στα νοσοκομεία του Λονδίνου η πριγκίπισσα Νταϊάννα, και συγκινημένη από την προσπάθειά του, λέει, να νικήσει το θάνατο, η πριγκίπισσα ανέπτυξε μια στενή φιλία. Τον είχε καλέσει μάλιστα και τον Μπάκινγχαμ για δείπνο, και όταν έμαθε για τον θάνατό του, με ιδιωτικό τζετ του εφοπλιστή Λεμού ήρθε στην Αθήνα και από εκεί πήγε ο δικός στη Λίμνη Ευβοίας. Αν πληκτρολογήσετε την Νταϊάννα Λίμνη Ευβοίας, θα δείτε και πάρα πολλές φωτογραφίες και πλάνα από αυτή την επίσκεψη. Το λέγεται Night Tripper, είναι 46 λεπτά μετά τις 6, πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ ρυθμίζει τον ήχο.

Σήμερα 18 του μηνός είναι και η μαύρη επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια. Να σας πούμε μερικές. Στην Αθήνα σήμερα στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Κυλαπή στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Στην Πάτρα το ραντεβού της αντιφασιστικής πορείας είναι στις 6.30 στην πλατεία Βασιλείου Γεωργίου, ενώ στο Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας. Και στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί διαδήλωση για τις 6 με σημείο συγκέντρωση στη Καμάρα. Στην Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινώσει ότι από τις 4 θα είναι κλειστή και η σταθμή μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σημείοι θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν. Και όπως είπα και πριν, πορεία στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τις 6 στην πλατεία Καμάρας για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις μπορείτε να τις βρείτε online, ενώ για τις πόλεις ανά την επικράτεια που συμμετέχουν και είναι σχεδόν όλες, Αγρίνιο, Αλεξανδρόπολη, Άρτα, Γιάννενα, μπορείτε να μπείτε online και να δείτε.

0: 93,6. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Κούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
2: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μπαίναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή, ναι. Λέει ότι το Mecklenburg Vorpommern
0: η Πομερανία
1: είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί-πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί-πρωί είμαστε.
0: Πρωί-πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθεται, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείτε. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και
1: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και, όχι, και τα μπλουζ και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι
0: και, ξέρεις,
1: αυτό,
0: τώρα
1: ναι,
0: είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το πες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το. Το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι. Okay, ναι.
0: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί εκεί τη δεκαετία των 90 που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο, ας πούμε. Ναι. Και παίζανε κάτι ψαγμένοι, ας πούμε, ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και με ζεδάκια, βέβαια, εντάξει, γιατί. Δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Δεν θα άντεχα, ναι. Εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
1: ναι,
0: και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μετά, λα.
1: Ναι.
0: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια. Λα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε, γιατί είναι αυτό το λα. Λέω, ναι. Λέει την νότα. Όχι, λέει, είναι σκύλα. Λέω, και συγγνώμη, καθόστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
1: Το λα είναι σκύλα.
0: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Ελά. Ήταν παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε, ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Κατερίνα Σερέτ. Θυμάται ένα ένθετο μικρό. Επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Και πας να δεις την όπερα. Ένα εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
1: Στην Καμπέρα εκεί. Στη, ναι.
0: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Ναι. Και βλέπεις τον Batman στην κορυφή. Τη όπερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2. Τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2. Έχουν βγει.
0: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι. Batman... Είναι με τον Pattinson. The Batman 2. Έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman. Ένας, ναι, Batman. Και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή. Και πάθανε σοκ όλοι. Και το έκανε το γύρο του κόσμου αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στο Μαρίνο Άντορα. Δεν θυμάμαι σε ποιο είναι. Στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο. Δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο,
1: ναι,
0: ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι, πιστεύουν ότι το έβλεπε, γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center, λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω γύρω, έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Έχαλα. Αλλά πιστεύουν ότι θα το γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει, και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί είναι ένα... Το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι είμαστε, ναι, να
0: τα πούμε. Ναι. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί?
1: Με το λα.
0: Α, είναι το λα.
1: Ναι, το δικό σου.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: που λέτε, χαζεύοντας το Instagram, είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
1: Α, ναι, Σάρα Τζέσικα. Okay,
0: έτσι το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Το έχω δει το Sex and the City.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Όλοι βάζουν και μουσικούλα. Μπορείς
1: στα βίντεο, άμα
0: ναι,
1: θέλεις.
0: Ναι.
1: Βάζει.
0: Είχε βάλει αναβίση.
1: Ναι, ωραία και.
0: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει αναβίση. Σου φαίνεται κανονικό.
1: Και τι έγινε.
0: Όχι, και μπήκε αναβίση και την ευχαρίστησε από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το πάλι για σένα ανέβαλε. Του χωρισμού είναι αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, του χωρισμού.
1: Έχω μείνει ένα άλλο.
0: Από το δίσκο Αντίδοτο.
1: Τι λέρε, βέτε.
0: Έχω γνώσει εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Τι με πέρασε.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτα μας, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς. Αλλά παιδιά, είμαστε χαρούμενοι γιατί η Όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμπουργκ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφη είναι 2-0.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτή είναι η Φράιμπουργκ, ναι.
0: Χόφενχάιμ λέγεται.
1: Αυτή ρε παιδί μου, τη γερμανική ναι. Τώρα τι είναι. Εν πάση περιπτώσει 2-0, την πάτησε κάτω. Που μας έλεγε χθες με ποιον μιλούσαμε χθες.
0: Με τον Τάσο.
1: Τον Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε ο Όφη.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
1: Ναι. Έχω ξαναπεί
0: στο Πανσεραϊκό.
1: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Τι έχεις πει?
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει να σταματάνε.
1: Τι 8, τι
0: να
1: δηλαδή,
0: σταματάνε. 8-1 έληξε ο αγώνα.
1: Ξεφτυλίσει τον άλλον, α πούμε τώρα.
0: Εντάξει, Διονύση, ναι. Μου μπάλα είναι. Άμα μπορεί να τα βάζει, τα βάζει. Ναι. Τι να κάνουμε. Έχεις δει, δηλαδή, όταν βάζει, α πούμε,
1: κάνε,
0: η Μπάγερν 6 γκολ δεν σε πειράζει.
1: Όχι, με πειράζει.
0: Καλά.
1: Η Μπάγερν βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5-4.
0: Όχι, όχι. Η Μπάγερν, οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ. Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
1: ομάδες. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει στα μικράτα μου ήμουνα,
0: ναι.
1: Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία, τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία, με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι, φτάνει, αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν μ' ακούσατε.
0: Δεν υπάρχει. Του μιλά στην τηλεόραση.
1: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα, το μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Γιατί τότε με του δίδυμου πύργου που εξιστορούσαμε προχθές, δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
0: Εγώ μιλάω, μιλάω. Και είχα και γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση. Όταν έβλεπε λάμψη.
1: Εμένα μια αδελφή
0: του, φωτεινή.
1: Μια αδελφή του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
0: Μην πα, θα σε σκοτώσει.
1: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική. Δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
0: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
1: Γιαγιά.
0: Πολύ γλώσσα γιαγιά. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Με ποιο θέμα.
0: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον Παναγιώτη το Στάθη. Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Γιατί
1: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, είπε και για άλλα πράγματα.
1: Δεν είπε
0: για τα πολιτικά.
1: Για τα μήλα στο Βόλο, είπε άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: η Γεωργία Σκητζή θα μας πει.
0: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήσουνα μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη? Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
1: Ήσουνα... όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο Θέρμανς.
1: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και το ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του ΕΤΝΟΥΣ ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δικαστήρια. Όπως είπε, το πετρέλαιο Θέρμανς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου, από όπου έκλεισε πέρυσι.
0: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση με τις τιμές που είναι τώρα,
1: δύο και.
0: Θα ήταν 2 και 1.
1: Ναι.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές εβδομάδας θα εξειδικευθούν, όπως πάντα γίνεται, από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και το τελευταίο, επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
1: Ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
1: Εμείς που έχουμε πουκιάμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή.
0: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
1: Μήπως
0: κάτι να γίνει
1: ευρωπαϊκό,
0: από την Ευρώπη, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι η θέση του, πάγει αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τροποντινά. Αυτό κατάλαβα
0: εγώ.
2: Έτσι το είπε ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα έρθουν επιτόπιτος, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Όλες έχουν προβλήματα.
1: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Είναι και περιφερειακό και του ακριβώς πόσο ποιες είναι πιο βόρεια και σε εμάς και εδώ ήδη κάποιες έχουν αρχίσει να κρυώνουν.
1: Μα παιδί μου, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι αυτό, ναι.
2: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελληλογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι, αλλά πάντα στα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτες καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Έχει την πρόωρη αποπληρωμή, ναι.
2: Με δημοσίου χρέου. Και σου λέει τώρα δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορεί το δεύτερο διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέου. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω. Ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα περιεξεδραμμία τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
2: είναι σταθερά ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην εξεδραμμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι ναι, εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει την πόρτα και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο ότι στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το ΠΑΣΟ. Πώς είπε όλοι...
1: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων που δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Αυτό.
2: Ναι. Ναι, είπε ότι. Ναι, αυτό αποτυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία τώρα που έχει. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε. Γιατί πιστεύει. Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη, επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε, αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα. Καμία περίπτωση.
1: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το αυτό. Όχι, τελεία. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Αυτό,
0: τέλος,
1: αυτό.
0: Τέλος.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό είναι ή μήπως θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Όχι, απλά θα σας πω, το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ρωτήθηκε τίμωνα για τον κύριο Σαμαρά. Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο, υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει.
0: Ναι.
2: Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτηση του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ,
0: ναι,
2: ότι ακριβώς μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και στο δημόσιο λόγο, σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ρωτούσα, να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό ότι εδώ θέλουν να με μία έννοια εκτεθεί, να το πω εγώ, τι σημαίνει αυτό, του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
0: Ναι.
2: Οι αρχές, οι βασικές αρχές,
0: ναι,
2: να το
0: ναι,
2: πω.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι εκτιμήσεις και αρθρογραφία.
0: Αλήθεια, είναι ο Σαμαράς και αντί και ο Τσούσκας.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Υποτίθεται, έχουμε δει και τα πρόσωπα.
0: Αλλά, αυτό είναι ένα βιβλίο.
1: Γι' αυτό λέω ότι μέχρι τώρα έχουμε μία φιλολογία, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό.
2: Λίγα από τα πρόσωπα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια, ω ένα του συνεργάτη και εκπρόσωπο. Εκπρόσωπος του ο κύριος Τσούτσιας, ο κύριος Αλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω,
0: ναι, ναι,
2: μαζί με τον κύριο Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενός βουλευτού. Έχουμε δει τον κύριο Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση ή όπως είπα ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος, αλλά πάντως έχουμε δει λίγα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι, δεν είναι το θέλετε πιο οργανωμένο όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα η λογική τους είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων. Γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θυμίζω, δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει. Αλλά θυμίζω σε σχέση με το σκεπτικό, αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις διακοπές δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγείται, αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε. Εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
2: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας,
0: ναι, ναι,
2: με ποια αν το θέλετε όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι χρειάστηκε να διαχειριστεί κρίσης, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
0: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, ναι, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε. Μείνε να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά. Καλά, δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα να μην το κόψουμε απότομα.
1: Καλέ, σοφά.
0: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλητη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη, τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα έστειλε, κάτι διαφορετικό.
5: Ναι,
4: κάτι
5: δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
4: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
5: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλό. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόι. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
4: Εσύ θα τα πεις.
5: Τελευταίος, Γεωργία, ήθελα να μιλήσω.
4: Ήθελες να κάνεις πάσα. Ήθελες να κάνεις πάσα για να καρφώσει εξηγητή. Καλό. Ναι, μ' άρεσε.
6: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδρουλάκης ότι θέλουν να είναι πρώτοι έστω και μία ψήφο διαφορά. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά δεύτερη τόση ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση έτσι όπως.
4: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα ενδιάμεσος σταθμός, και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32%, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπίες για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε, οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
6: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
5: Ναι.
6: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζοντας προτεραιότητα όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείστηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή όσον αφορά στις υποδομές για παράδειγμα ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν πριν τους κύκλους, ότι εδώ για παράδειγμα χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που αποσχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, γιατί όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση
4: και κάνει 10 χρόνια
6: και έκανε πόσα χρόνια να βγει και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
4: Αυτό κι αν είναι μείζον.
5: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, πολλά πράγματα.
4: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για το για χρέη ή για οτιδήποτε άλλο ή για το εργατικό δίκαιο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και να μπλέξω εγώ για 10 χρόνια, δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε
6: και απειλές.
4: Ναι.
6: Και αλλά δεν θα δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότοπο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
4: Με τον Ερντογάν.
6: Με τον πρόεδρο της Τουρκίας ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματά μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
4: Να σου πω, Θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
6: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελετής.
4: Μάλιστα.
5: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
4: Ναι.
6: Και οι συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
5: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Λοιπόν... τώρα επειδή λέγαμε γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά και τα λοιπά, έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις, ας πούμε, των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο και τα λοιπά, εξακολουθεί και απασχολεί κάποιος, τόσο όσο θα έλεγα εγώ, χθες είχαμε και ένα καινούριο στοιχείο, είχαμε συνεκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει τη σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
5: Ήρθα να τους δείξουμε πράγματα.
4: Αυτή η συνεκπαίδευση.
5: Εμείς το έχουμε πολύ αυτό.
4: Έχουν και αυτοί.
5: Εντάξει, εμείς το έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή.
4: Τέλος πάντων. Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Πού το κάνουμε δηλαδή, πού γίνεται. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
5: Παιδιά, το ξέρουμε.
4: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και από τη μάστιγα της ενεργίας.
5: Ναι.
4: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. Να έχετε καλά, μια καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σουλτάνα σήμερα.
5: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεστε. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε, όλη να την κυρία Σουλτάνα, ναι. Βέβαια.
4: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 11 βαθμούς παρακαλώ και μας εύχεται καλό πουσουκού.
5: Να σου πω κάτι.
4: Να μου πεις ό,τι θες.
5: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
4: Τι διάβαζες?
5: Για το Verstappen.
4: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
5: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος.
4: Έχεις
5: πάει go-kart, έχεις κάνει.
4: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
5: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
4: και βέβαια έχω και πάει go-kart.
5: Πρόσεξε.
4: Επειδή έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε
5: ακούσει
4: το.
5: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ σε go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
4: Πάμε.
5: Και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να σου πω κάτι. Και τι να τα βάλουμε του Verstappen, α πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
4: Δεν έρχεται εδώ στι δικέ μα. Καταρχήν.
5: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
4: Εκεί που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτε στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μα τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφέ με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο. Και το δικό μα έτρεχε πιο πολύ.
5: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
4: Έκανε τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη όταν ήμουν μικρό, ήμουν γκαζιάρη. Τώρα, τώρα λέω μόνο ψωμιά τη λέω ότι είμαι καζιάρη, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Μας έρχεται ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, ο αδελφός του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
5: Α, καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
5: Ναι. Βέβαια, βέβαια.
4: Τι άλλο διάβασες?
5: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
4: Είδες αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στις συνδέσεις. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
5: Ναι, ρε, η Διονύση, η Τζέι Λό.
4: Η Τζένιφερ, η Λό.
5: Αυτή είναι Τζένιφερ. Η άλλη, η κανονική είναι Τζένιφερ.
4: Και την κανονική Τζένιφερ την έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Άλλο αυτό πως την έλεγε ο Τσακαλώτος. Τη λένε Τζένιφερ.
4: Τζένιφερ Λόπερ την έλεγε. Τζένιφερ Λόπερ.
5: Αλλά η Τζένιφερ. Γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
4: Με την ήθελε ραντεβού.
5: Την ήθελε πολύ, πολύ τη Σκάρλετ. Είχε έρωτα μεγάλο.
4: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριος Τσακαλώτος?
5: Οχού.
4: Κατάλαβες. Να τι παθαίνεις.
5: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Θύμος ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί?
4: Γιατί επειδή χθες λέγαμε, το λέγαμε και χθες το πρωί στην εκπομπή, ότι η κυρία Γιώρο Βασίλη πηγαίνει προς το αυτό, προς το Ελλάς, λέει δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γιώρο Βασίλη. Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα?
5: Με έξω φρενών.
4: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για παράδειγμα ότι. Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γιώργου Βασίλη, ότι πίσω ενορχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
5: Τι λες?
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια.
4: Τώρα
5: σταμάτα.
4: Έλα, ναι. Πες το μου.
5: Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
4: Δηλαδή.
5: Όχι,
4: 17 Απριλίου, χθες. Απριλίου λέω. 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσίπρας.
5: Εγώ άκουσα όμως και υποστηρικτές της.
4: Όχι, είχε ενδιαφέρον.
5: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
4: Α, είναι αποκάλυψη.
5: Τώρα αποκάλυψη. Πες μου αυτό. Λοιπόν.
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το λέγανε χθες το βράδυ.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτοί οι κύκλοι.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ.
5: Άλλο.
4: Λέω ότι λένε οι κύκλοι. Αυτό.
5: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
4: Τους τα κύκλους.
5: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
4: Ποιους?
5: Κάποιους.
4: Ναι. Α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
5: Όχι κύκλους.
4: Ναι.
5: Που υπερασπίζονταν την κυρία Γιώρο Βασίλη.
4: Ναι.
5: Και λέγανε, ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο?
4: Ποιος?
5: Η Γιώρο Βασίλη.
4: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
5: Επί Κασελάκη.
4: Δηλαδή είναι όρθιο το κόμμα?
5: Επί Κασελάκη,
4: δηλαδή...
5: ναι, ναι.
4: Αυτό. Η είδηση είναι ότι θεωρούν ότι το κόμμα είναι όρθιο.
5: Εντάξει, όταν εσεί ήσασταν με τον Κασελάκη και εκείνη ήταν απέναντι.
4: Ναι. Μα
5: ποιος?
4: Το Κασελάκη τον είχε ψηφίσει ο λαός. Ο λαός του κόμματος.
5: Δηλαδή, έτσι λένε τώρα αυτοί που είναι με
4: τον. Και τον εκπαραθύρωσαν με το συνέδριο που έγινε σε κέντρο διασκεδάσεων. Στο δεύτερο υπόγειο, με πόρτα στην πόρτα. Να μην αφήνουν να
5: μπουν. Εκτός αυτού, δηλαδή φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Τη Γεροβασίλη.
4: Ποιο τον είπε, την επερασπίζονται.
5: Διάφοροι τώρα που έβλεπα χθες το βράδυ.
4: Πού το έβλεπε χθες το βράδυ τέτοια πράγματα.
5: Τι να κάνω.
4: Έχω μια σειρά.
5: Λες να το βλέπα στον ύπνο μου.
4: Ξέρω εγώ.
5: Ναι. Μπορεί να το βλέπα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
4: Αυτά τα βλέπει για. Ναι, ναι. Για, καλά λέει η Κοντού. Για να ανανουριστεί.
5: Τι να ανανουριστεί. Τσίτωσα εκείνη την ώρα.
4: Τσιτώνει με αυτά.
5: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
4: Πολύ ωραία. Ο Γιώργο, ο αδερφό του Δημήτρη που είναι στην Εγνατία με 17 βαθμού καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση. Στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά.
4: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά, φαντάζομαι.
5: Τι χαμούλης γίνεται.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Ε?
4: Και μας λέει κιόλας, μη μου τους κύκλους στάρατε. Ε, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό με τους κύκλους, εντωμεταξύ.
5: Οι κύκλοι, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Κύκλοι, έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
4: Άλλο σχήμα γεωμετρικό, κάτι. Ναι. Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Κόλουρος κόνος,
4: μ' αρέσει πάρα πολύ.
5: Είπες τώρα.
4: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
5: Όχι, δεν έχει. Μόνο μάλιστα. Κύκλους έχουν όλοι. Μάλιστα. Είναι μπανάλ.
4: Μπανάλ.
5: Ε? Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
5: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
4: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
5: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
4: Και άμα κάποιοι θέλουν να φύγουν 7 και 35 και δεν τους λέγαμε και 7 και
5: 35. Αποκλείται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35. Δεν είναι ωραία ώρα.
4: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες
5: λοιπόν,
4: την κίνηση.
5: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν, παίρνετε, αν κινήσετε στο ποτάμι.
4: Τους βοήθησες τώρα.
5: Κυφισό. Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
4: Μην πάτε ποτάμι.
5: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι, είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
4: Το
5: μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κίνηση γι' αυτό έκανα.
4: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Πλά.
5: Θα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχαία έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση. Από το ύψος.
4: Και χθες είχε στο Έδεμ. Συνέχισε.
5: Ναι, ναι, ναι. Έχει, ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι και μετά το Έδεμ. Είναι, είναι πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα προς Πειραιά, πάλι στο, στην Ποσειδόνος, από εκεί που καταλήγει η Αλίμου ναι. Μέχρι και την Πικροδάφνη. Περίπου, σκεφτείτε. Ναι. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
4: Μα βέβαια, την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.
5: Εντάξει, τώρα τι να πω. Και την Πικροδάφνη, περίπου, σκεφτείτε. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
4: Μα βέβαια, την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.

0: Η Κηφισίας είναι αυτή, ποια Μεσογείο Χρυσίου. Λοιπόν, η Κηφισίας.
1: Μιλάει στον εαυτό της, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Βάζω τέτοιο. Ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια που έχει τη γέφυρα.
1: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνά κάτω από την ανισόπεδη, κατάλαβα.
0: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Βολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τη Θεσσαλονίκη θα την πείσει.
0: Αφού έλεγα την.
1: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για νανούρισμα η κυρία Σερέτη, βλέπει Μαρινάκη και Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος. Το έχει περίμενε, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θα απαντήσω εγώ. Κάνε δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
0: Τη βρήκα εγώ.
1: Έχει καζέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία καζέτα.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα. Βέβαια. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Ακούστε ναι. να δείτε.
1: Πες για τη Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
0: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη
1: ναι.
0: τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
1: Ναι.
0: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μην μου το χαλάς τώρα. Ναι.
0: Όχι, στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
1: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε, ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Γιατί βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος. Σκεφτείτε στις 40 εκκλησιές.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει εκεί.
1: Ναι.
0: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
1: Και στις 40 εκκλησίες.
0: Όχι, στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει.
1: Mm.
0: Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
1: Μας ακούνε.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Καλημέρα. Χρόνια
0: βέβαια.
1: Πολλά. Καλημέρα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Πες.
0: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Ναι. Η πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα.
1: Uh-huh.
0: Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Στο ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
1: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει εγώ.
0: Να μην πούμε εκεί. Στην Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
1: Ωραία,
0: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις. Πώς
1: ναι.
0: είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πιλωτικά.
1: Ναι.
0: Θα γίνει πεζόδρομος η Νίκης.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Περίμενε,
1: το διάβασα και εγώ κάπου, αλλά
0: ναι.
1: δεν θυμάμαι την πότε.
0: Ναι.
1: Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν, θα την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, πούμε τις ώρες.
1: Να πει.
0: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
1: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
0: Ναι.
1: Την Νίκης να την μονοδρομήσουν. Να την πεζοδρομήσουν.
0: Ναι. Μονόδρομος είναι.
1: Ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
0: Εδώ, για μένα το λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λεκανοπέδιο θα έχει τέτοια.
1: Τι θα έχει εδώ.
0: Θα μαρτυρήσουμε εδώ. Άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Τι μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
0: Το σουκού.
1: Αυτό το σουκού ναι. είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
0: Πώς θα έρθουμε εδώ.
1: Άμα φύγουμε. Αφού έχουμε εκπομπή.
0: Αυτό
1: πώς
0: λέω.
1: Πώς
0: θα έρθουμε.
1: Με τι θα έρθουμε.
0: Με τι.
1: Ναι.
0: Με τα πόδια.
1: Με το τόπο 3.
0: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
1: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
0: Έχει τα πάντα.
1: Στην Νίκης, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
0: Καλά το κάνεις και το λες.
1: Τι πιο. Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτως 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο,
0: όχι,
1: αύριο
0: εντάξει.
1: Σάββατο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχα ακούσει.
1: Όχι, το λέω να μην συντονιστούν.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB,
0: γιο. Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Πολύ μου άρεσε, γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
1: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
0: Όχι, το έχω
1: μια φορά σήμερα. Το έχει ξεχάσει.
0: Το ξαναλέω. Γιατί είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Α, γι' αυτό το λες.
0: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό του.

0: λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλους.
1: Ναι, ναι, τα πάντα θα έχει.
0: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια?
1: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
0: Που το ξέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
0: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα.
1: Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
0: Ποια FBI, μόλις τώρα, ναι.
1: Τα ελληνικά. Ναι, έτσι το λένε. Ελληνικό FBI.
0: FBI.
1: Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμά δεν σε αρέσει εσένα, α πούμε.
0: Αφού FBI είναι ένα.
1: Εντάξει.
0: Τι να λέμε τώρα, σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Τι θα λέμε το. Όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
1: Μη λες.
0: Ναι.
1: Τα έχω πει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πώς το καταλαβαίνω?
1: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε? Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ?
0: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαστε υποψιασμένοι. Πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια, ναι, που μόνο εσείς γνωρίζετε.
1: Τους πιάσανε.
0: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
1: Τους πιάσανε.
0: Να έχετε κωδικούς.
1: Ναι.
0: Μαμά, ξέρω εγώ, τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
1: τσίσμπεργκερ,
0: το λέω.
1: Ναι.
0: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
1: Πού.
0: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά ξέρει.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ρίξε ένα μπέργκερ.
0: Μόλι, πες.
1: Ναι, η μαμά ξέρει.
0: Η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά είναι πρωτοπόρος.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι κουτούρου τα λέει αυτά.
1: Όχι,
0: τα πράγματα.
1: Όχι, το ξέρω εγώ τι τα λέει, δεν τα λέει τυχαία.
0: Το λέω και για τους ακροατές. Μην νομίζουμε.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσο ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν
1: ήξερε τι τραγουδίστρια Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσού δίσκου, βραβεία DMA,
0: MMA,
1: MBA.
0: DMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα, αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ, μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder. Και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Stevie Wonder είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Μόνος του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Stevie, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μην μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτσι. Ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω ποτέ. Ναι. Δεν μπορώ.
0: Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αίσθηση και αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά το περιστατικό με δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίου Ερεθύμνου, ενώ το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές όταν τα δύο παιδιά που επέβαιναν μαζί με τους συμμαθητές τους στο λεωφορείο με προορισμό τον υπηαγωγείο τους δεν έγιναν αντιληπτά από τη σχολική συνοδό κατά την αποβίβαση στο σχολείο. Εν τω μεταξύ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που παρέμειναν τα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, μετά την απόλυση της συνοδού την Παρασκευή αναμένεται να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και ο οδηγός του ΚΤΕΛ, μέσα στο οποίο έμεναν τα παιδάκια, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Παλαιόχωρας. Μετά από απολογία σχεδόν τριών ωρών, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Στη νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος της και της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Η 18χρονη υποστήριξε ότι είναι σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είχε πρόθεση να βλάψει το μωρό της. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο κοντά στον Κύγκυλο νότια των Χανίων, δυσκολεύοντας την άμεση πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού, χωρίς ωστόσο η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι. Στην περιοχή έφτασαν και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και η επιχείρηση θα συνεχιστεί και σήμερα το πρωί με εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Δύο περιστατικά εντοπισμού μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης. Το πρώτο, 59 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 35 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και από εκεί στην Αγιά. Στο δεύτερο περιστατικό, μόλις 4 ώρες αργότερα, 80 αλλοδαποί εντοπίστηκαν επίσης 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Πέρυσι συνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στην Αγία στα Χανιά. Ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 10 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση της διακίνησης και εμπορίας κοκαίνης. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τα Χριστούγεννα του 2018 και πρωτόδικα δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές κάθριξης, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν μικρές ποινές καθώς κρίθηκε ότι ήταν χρόνιοι χρήστες. Το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 5 Νοεμβρίου. Στα Πράσα εντοπίστηκε κυνηγό στην περιοχή Πρίνο στις Στέρνες του Δήμου Γόρτινας, έχοντας μαζί του τρεις σκοτωμένους λαγούς, σε ημέρα κατά την οποία δεν επιτρέπεται η θύρα του συγκεκριμένου είδους. Η υπόθεση αποκαλύπτηκε μετά από καταγγελία που έφτασε στους θυροφύλακες στη διάρκεια περιπολίας. Ακολούθησε έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή του μία καραμπίνα κενή φυσιγγίων, αλλά και φυσιγγιοθήκη με 9 πλήρη φυσίγγια. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα πύργου Μονοφατσίου. Λίγη αύριο Σάββατο η Διεθνής Διακλαδική Έκθεση Μέδουσα με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου και τη συνδρομή Γαλλίας και Ιταλίας που πραγματοποιείται ανοιχτά της Κρήτης. Στην άσκηση πραγματοποιούνται σύνθετα ναυτικά, αεροπορικά, αποβατικά και ειδικά επιχειρησιακά σενάρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται για πρώτη φορά στην αντιμετώπιση drones ακόμα και επιθέσεων σμήνους. Σε κοινή παρέμβαση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, προχώρησαν 27 τουριστικοί, επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού, ζητώντας άμεση σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Όπως υποστηρίζουν, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα εργοτάξια έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.
Κοινή στήριξη στην πρόσφατη εισήγηση για τη θέσπιση δημοτικού επιδόματος γέννησης παιδιού ύψους 1.000 ευρώ στο Δημοχανείον εκφράζουν με κοινή τους επιστολή τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Χανίων και του Συλλόγου Πολυτέκνων. Οι δύο φορείς που εκπροσωπούν εκατοντάδες οικογένειες στην περιοχή τονίζουν ότι σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική και τοπική απειλή και οι γεννήσεις στα Χανιά μειώνονται συνεχώς, τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν ανάσα ελπίδας. Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής ξεκίνησε στα Χανιά το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Δημοχανίων 2026. Το συμπόσιο φιλοξενείται στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εργάζονται καθημερινά και δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα. Για 8η χρονιά ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Διεθνές Glyph Diving το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. 17 κορυφαίοι αθλητές από Ευρώπη και Αμερική θα πραγματοποιήσουν θεαματικές καταδύσεις από ύψος άνω των 20 μέτρων στη λίμνη Βουλισμένη μπροστά σε κατοίκους και επισκέπτες. Και ο καιρός έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με πιθανές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε μαζί το 18ο πρωινό του Σεπτέμβρη. ΕΡΤ Κρήτης αυτή την ώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Είστε συντονισμένοι στην καθημερινή παρέα. Μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί. Κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής για εσάς. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στο στούντιο των Χανίων. Μάνος Παπαδάκης, Μαρίνα Μανδακάκη. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Με έναν ήλιο που μας καλημέρισε στις 7 και 8 πρώτα λεπτά και θα δει στις 19 και 30 ακριβώς. Αλλάζει έτσι λίγο και το σκηνικό του καιρού. 27-28 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία, αλλά αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Θα είναι ηλιόλουστο. Προετοιμαστείτε λοιπόν. Δεν έχουμε φυλάξει τα μαγιό ακόμα. Μπορούμε να κάνουμε και το μπάνιο μας. Μέχρι και την Δευτέρα, την Τρίτη, βλέπουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επίσης μία ακόμα αλλαγή του καιρού. Μένει να το δούμε, δεν βιαζόμαστε, το πάμε μέρα μέρα, προσέχουμε, απολαμβάνουμε αυτή την κάθε μέρα και πάμε να συνεχίσουμε. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη και στο Ρωμίλο που σήμερα γιορτάζουν. Πολλά και διάφορα. Μα πολλά και διάφορα πρέπει να σας πω, διότι τι ήταν πάλι και εκείνο το χθεσινό περιστατικό με τα δύο νήπια να ξεχνιούνται. Μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Και αίσθηση προκάλεσε αυτό το περιστατικό και αναστάτωση και το σταυρό μας κάνουμε όλοι μαζί, διότι είχαν πέσει οι θερμοκρασίες. Δύο παιδιά, δύο παιδάκια, δύο νήπια, 4 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο μόνα τους. Ευτυχώς δηλαδή που είχε το ένα το άλλο από τη μια, αλλά πρέπει να προσέχουμε έτσι περαιτέρω, διότι από ένα σημείο και μετά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έχουμε συλλήψεις, πρέπει να σας πω. Ο 45χρονος οδηγός του λεωφορείου, οι 55χρονοι συνελήφθησαν, οι γονείς των δύο παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις, το υπεραστικό κτέλ Χανίων Ρεθύμνης έχει προχωρήσει σε όλα εκείνα που προβλέπονται, οι πληροφορίες λένε ότι οδηγήθηκαν και ο οδηγός και η συνοδός στον εισαγγελέα. Τους άφησε ελεύθερους, θα αναμένεται βέβαια να γίνει η δίκη. Πώς έγινε τώρα όλα αυτά? Η μητέρα ενός από τα δύο παιδιά πήγε στον υπηαγωγείο να του αφήσει το φαγητό του, γιατί το παιδί ήταν στο ολοήμερο και θα έμενε περισσότερες ώρες εκεί. Κάντε το τώρα εικόνα, η μητέρα να πηγαίνει να κρατά το ταπεράκι της και να διαπιστώνει με έκπληξη ότι το παιδί που το έβαλε το πρωί στο λεωφορείο να πάει στο σχολείο δεν έφτασε ποτέ. Υπήρξε μια αναστάτωση εκεί, αναζητούσαν ποιο ήταν το σχολικό λεωφορείο, ποιος ήταν ο οδηγός, εντόπισαν το όχημα και αντί να βρουν το ένα παιδί που ψάχνανε μέσα στο λεωφορείο, βρήκανε δύο παιδιά. Δύο παιδιά 4 ετών, βέβαια φοβισμένα, κλαμμένα, λερωμένα. Μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη στις 4 ώρες που έμειναν εκεί.
Υπάρχουν ερωτήματα, έτσι πως γίνεται η παραλαβή, η παράδοση έτσι των μαθητών, αλλά αναρωτιέται έτσι κανείς εύστοχα πως δεν είδαν τα παιδιά. Φτάνει το σχολικό, δεν κοιτάς να δεις, κατεβήκανε όλα τα παιδιά κάτω, διότι μιλάμε για παιδιά 4 χρονών, παιδιά του νηπιαγωγείου. Αμέσως αντέδρασε, να το πούμε και αυτό, το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι από τη μεριά των εκπαιδευτικών που λένε ότι δεν προβλέπονται έτσι, δεν προβλέπεται ο έλεγχος για το ποια παιδιά, από τη δικιά τους μεριά έτσι, ποια παιδιά μπαίνουν και επιβιβάζονται τέλος πάντων στο σχολικό λεωφορείο και τελικά ποια φτάνουν έτσι στο σχολείο. Αλλά σας λέω, η τύχη ήταν με το μέρος των παιδιών και των μαθητών και όλων μας, πρέπει να σας πω, διότι είναι δυσάρεστο αυτό το περιστατικό. Καιρικές συνθήκες, ότι είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν προχθές, γιατί προχθές έγινε αυτό το συμβάν, και έτσι δεν είχαμε δυσάρεστες καταστάσεις. Πολλά και διάφορα, πρέπει να σας πω. Είχαμε χθες και μια φωτιά, πάλι υπήρξε αναστάτωση εκεί, διότι ήταν στα Σφακιά, δηλαδή στον Κίγκυλο, έτσι συγκεκριμένα. Ήταν δύσβατο το σημείο. Έκανε δύσκολο το έργο εκεί των πυροσβεστών. Την πιάσανε, που λένε στη γλώσσα τους οι πυροσβέστες. Επιχείρησαν εχθές ομάδες της ΕΜΟΔΕ και μια διαδικασία που, ενώ είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, θα σηκωθεί και σήμερα ελικόπτερο έτσι να κάνει ρήψεις. Δύσκολα πράγματα, φίλες και φίλοι, δύσκολες καταστάσεις, αλλά υπάρχει όμως και κάτι, και θα εκμεταλλευτώ θα εκμεταλλευτώ την απουσία της Κατερίνας και πάμε. Θα βάλει κάτι τώρα ο Μάνος για να δώσουμε τα συγχαρητήρια, γιατί ποδοσφαιρικά ζούμε καταπληκτικές στιγμές.

ξανά και ξανά και δεν δείχνει να σταματά πουθενά. Φίλες και φίλοι, δανείζουμε τις σκέψεις του καλού συναδέλφου, του Δημήτρη Καριωτάκη. Φαντάζομαι όμως ότι αποτυπώνει τις σκέψεις όλων των κριτικών εχθές, γιατί εχθές πραγματικά ο Όφη έγραψε ιστορία. Λέει ο Δημήτρης, πραγματικά τα λόγια αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους. Αυτό που μας κερνάει ο φετινός Όφη δεν έχει προηγούμενο. Αυτή η ομάδα βάζει κάθε φορά τον πήχη λίγο ψηλότερα και κάθε φορά κατορθώνει να το ξεπερνά. Απέναντι σε μια ομάδα με μπάτζετ εκατοντάδων εκατομμυρίων, άκουσα, δεν ξέρω αν είναι έτσι σωστό, 190 εκατομμύρια λέει κάνει αυτή η ομάδα. 19 κάνει Όφη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως είναι τεράστια η διαφορά. Και όμως αυτό που κατάφεραν εχθές τα παιδιά του Κόντι με τέτοια ψυχή ήταν μαγικό. Έγραψε ιστορία, λέει ο Λεβέντης Όφης. Δεν υπάρχουν λόγια έτσι για αυτή την ομάδα. Την ομάδα αυτή που καταφέρνει κάθε φορά να ανεβάζει έτσι όλους τους κριτικούς και όχι μόνο. Κάνει όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να υποκλίνονται μπροστά της. Πολλά δημοσιεύματα, τους έτσουξε λέει τους Γερμανούς, ήταν η Bild εφημερίδα εκεί από τη Γερμανία με ένα υποτιμητικό τρόπο, αλλά και τι να κάνουμε τώρα, καυτηρίασε τη μπανάξια νύφη του Όφη, λέει ο Δημήτρης, έτσι μια μαγική βραδιά. 16.000 φίλοι, άνθρωποι που λατρεύουν φυσικά τον Όφη γιατί τον ακολουθούν παντού, βρέθηκαν εχθές στο Παγκρίτιο, γουρλίδικο το Παγκρίτιο, να το πούμε και αυτό. Ήτανε από τις μαγικές βραδιές, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, πολύ καλή ομάδα, βλέποντας τα στατιστικά έπαιξε πάρα πολύ καλά, αλλά ο Όφη ήταν εκεί. Έχει δίκιο ο Δημήτρης Καριωτάκης, ξανά και ξανά και δεν δείχνει να σταματά πουθενά. Κάναμε λοιπόν αυτή την όμορφη παρένθεση, φίλες και φίλοι, γιατί η επικαιρότητα δεν είναι καλή, γιατί κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε πράγματα, γιατί πρέπει να φέρουμε το μυαλό στο κεφάλι μας, λέει εμένα η μαμά μου και έχει δίκιο. Είπαμε λοιπόν για τις καιρικές συνθήκες, είπαμε πως θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, είπαμε πως ανεβαίνει η θερμοκρασία και φυσικά δεν τέλειωσαν και τα μπάνια, θα πάμε στη θάλασσα, αλλά θα προσέχουμε γιατί είχαμε ακόμα ένα πνιγμό, να σας το πω και αυτό, εχθές το μεσημέρι στην παραλία κάτω Γούβες στη Χερσόνησο, ένας 60χρονος υπήκος Ηνωμένου Βασιλείου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κινητοποιήθηκαν οι πάντες, να το πούμε και αυτό. Πήγε το ΕΚΑΒ, το πήγε στο Βενιζέλιο, εκεί απλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, διαπίστωσαν το θάνατό του. Είναι αρκετοί οι πνιγμοί, φίλες και φίλοι, που έχουμε έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θα πρέπει έτσι να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε και για εκείνο τον άντρα που έπεσε χθες το μεσημέρι, μάλλον προς απογευματάκι ήτανε, από τα ενετικά τείχη εκεί στην περιοχή Κομμένου Μπεντένη στο Ηράκλειο. Ήταν μεγάλο το ύψος που έπεσε ο άντρας αυτός και εκεί πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τραυματίστηκε έτσι σοβαρά. Το μόνο εκεί που στάθηκε τυχερός είναι ότι δεν χτύπησε στο κεφάλι ο άνθρωπος αυτός, να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, και εκείνος πήγε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Έχουν πέσει πάνω του οι γιατροί, δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Τα τραύματά του είναι σοβαρά. Βέβαια η αστυνομία είναι εκείνη που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και αυτό το ατύχημα.

Πάμε σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε επίπεδο Κρήτης πάντα, αρχίζουμε με τα ρεθεμιώτικα νέα. Βαθύ το αποτύπωμα της ακρίβειας στα ελληνικά νοικοκυριά. Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Μεγάλη ανάγκη στήριξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, λύση για την ειδικότητα των υδραυλικών στο πρώτο ΕΠΑΛ, περισσότερες αεροπορικές θέσεις και αυξημένες αφίξεις επισκεπτών για το 2027, σύμφωνα με τις προκρατήσεις. Η κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, κραυγή αγωνίας από 27 φορείς της Κρήτης. Έλλειψη χρημάτων και γραφειοκρατία βάζουν φρένο στις μικρές επιχειρήσεις, είναι στοιχεία που δίνει μια έρευνα της ΓΕΣΕΕ. Το επίδομα ανεργίας αποτελεί ένα ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων, είναι η ανακοίνωση του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Τα θυρώματα του Ρεθύμνου. 5 προτάσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική ύπαιθρο από την περιφέρεια Κρήτης είναι τα θέματα που προτάσει η εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα. Στον ίδιο νομό, η κριτική επιθεώρηση, το διαρκές ράλι ανόδου στα καύσιμα εντείνει την ανησυχία σε καταναλωτές και πρατηριούχους. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η τιμή των καυσίμων, τονίζει μιλώντας για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί ο πρόεδρος πρατηριούχων νομού Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξηδάκης. Κώστας Τσουκαλάς, ιδιωτικό χρέος και ακρίβεια ψηλά στην ατζέντα της επόμενης ημέρας για το ΠΑΣΟΚ. Φορείς της Κρήτης για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Παρέμβαση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη για τη νέα χάραξη του βόρειο δικό άξονα Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαδίου. Η ιστορία, το παιχνίδι, η αλληλεγγύη και η βιώσιμη μετακίνηση ένωσαν τις γενιές στη Φορτέτζα. Ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε Λασίθη στην εφημερίδα Ανατολή. Γκρεμίστηκε η παλιά γέφυρα, πια η εξέλιξη των έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Πρόταση για δημιουργία βάσεων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Αποτίμηση του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων από εργολάβο. Και στο εκκίνηση... Στον Άγιο Νικόλαο, ONSAB 2026 είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Θα πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Πέφτει το λάδι, επιστρέφουν οι δανεικοί. Ενώ η παραγωγή προϊονίζεται για φέτος καλή, η τιμή παραγωγού κατρακυλάει στα 3,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα έξοδα για να παραχθεί αγγίζουν τα 4 ευρώ το κιλό. Με δανεικά μεροκάματα, η φετινή συγκομιδή στην Κρήτη για να περιοριστούν τα έξοδα, λέει η εφημερίδα. Σύλληψεις για τα ξεχασμένα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο, η Κτελχανίων Ρεθύμνου απέλησε τη συνοδό και ζήτησε συγγνώμη. Χωρίς ρεύμα πάνω από 40 ώρες, με μόλις 6 συνεργεία για τη μισή Κρήτη, Ηράκλειο Λασίθη, ο ΔΔΕ προσπαθεί να αποκαταστήσει το δίκτυο που παρέλυσε. Με ορό στο χέρι απολογήθηκε η 18χρονη για την κακοποίηση του μωρού της, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της και την παραδοχή ότι το χτύπησε. Άγριο επεισόδιο και συλλήψεις ενός κτηνοτρόφικου ενός αστυνομικού για τροχονομική παράβαση άναψαν τα αίματα. Ξεσκονίζουν τα οικονομικά των γιατρών του Γιώργου Μαζονάκη. Μπήκε στην υπόθεση η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναρκοπέδιο βυθός από βόμβες της κατοχής. Εισαγγελική παρέμβαση για την ταλαιπωρία από τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης ζητούν με κοινή επιστολή 27 φορείς. Ανατράπηκε μηχάνημα στον Άγιο Ευμένιο στη Φορτέτζα, ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Έχει τη ματιά της ημέρας. Κάθε φορά που ακούμε στήριξη της κοινωνίας, ο πολίτης κοιτάει την απόδειξη. Και βεβαίως όφη τρελαίνει και την Ευρώπη η ομαδάρα του Κόντι. Και στην τελική ευθεία με συμμετοχή από 52 χώρες, ένα ακόμα αθλητικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Πατρίς. Και πάμε και στη Νέα Κρήτη.
πειρά από ανατολικά και δυτικά, αυξάνεται η πίεση για τη δομή μεταναστών, τέλος στη χρήση του παλιού δημοτικού σχολείου της Μακρυλιάς για τη φιλοξενία μεταναστών, ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας, αντιδράσεις και από το Δήμο Χανίων για τη μεταφορά όλων των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη στο χώρο φιλοξενίας της Αγιάς. Έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, παρέμβαση 27 φορέων για τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία, φθινοπορεινή κακοκαιρία, πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και χάος. Μάχη για τη ζωή του δίνει 55χρονος που έπεσε στο κομμένο μπεντένι, τραυματίστηκε σοβαρότατα. Κακοποίηση βρέφους, ελεύθερη με όρους η 18χρονη μητέρα. Η πόλη μπαίνει στο χάρτη της έξυπνης μετακίνησης, μια ωραία κίνηση από το Ηράκλειο, μέσω των κινητών και μια εφαρμογή δωρεάν. Βλέπετε τι ακριβώς, πώς ακριβώς μπορείτε να μετακινηθείτε. Νίκησε 2-0 ο Όφη. Τρέλανε όλη την Ευρώπη, επικές στιγμές στο Παγκρίτιο στάδιο, σε δύο σελίδες βέβαια η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα, αδειάζει η κλεψίδρα για τον Μπάλο, σε εξέλιξη επαφές συζητήσεις, άμεσα μέτρα ή καταστροφή, λέει η εφημερίδα. Νήπια ξεχασμένα για ώρες σε σχολικό του ΚΤΕΛ, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο αγωνία για το τραυματισμένο βρέφος, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η μητέρα του, για τα νερά το αποκόρωνα σε διαβούλευση οι ζώνες προστασίας, στα νεροκούρου επικίνδυνες καταστάσεις, κακοτεχνίες προκαλούν πλημμύρες, στην Κρήτη οι πρώτες βροχές μετά την ανομβρία, πόσο νερό μένει πραγματικά στο έδαφος και αξιοποιείται από τις καλλιέργειες. Ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς υπογράφει το ρεπορτάζ. Από την κυβέρνηση παρεμβάσει σε δύο άξονες, στήριξη για θέρμανση και καύσιμα, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης. Για τα μεταναστευτικά πουλιά λιγοστεύουν οι ασφαλιστάσεις. Στον Αποκόρωνα πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, αναφορές σε Εσπερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Σοφίας. Μάλεμε σήμερα η διακλαδική άσκηση Μέδουσα, Αθήνα, και για οικονομικά εγκλήματα ελέγχονται οι γιατροί του Μαζονάκη. Μπιτσβόλεϊ, διπλή νίκη για Χαρισάκη και Φραγκιουδάκη, και στα Χανιά το Μουσείο Σχολικής Ζωής αναγεννάται. Εγγενιάστηκε η νέα μόνιμη έκθεση σαν ερώτημα ανοιχτό. Είναι τα θέματα που έχει η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.

0: θα ολοκληρώσουμε διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή και θα καλέσουμε όλους και όλη την Κρήτη σε ένα διαφορετικό φεστιβάλ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο εδώ στα Χανιά, συγκεκριμένα στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Είναι διαφορετικό, είναι αφιερωμένο στην άθληση, στην ευεξία, στη σωστή διατροφή και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γίνεται για πρώτη φορά στα Χανιά. Όσοι βρεθούν στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες μορφές άσκησης, θα γευθούν προϊόντα υγιεινής διατροφής και θα κάνουν και λιπομέτρηση. Θα ξεκινήσει αύριο 9 η ώρα το πρωί και για τις 2 μέρες θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 το βράδυ για παιδιά μέχρι 11 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Έδωσαν συνέντευξη τύπου, έτσι, υπεύθυνη εκεί, διότι συμμετέχει και ο Δήμος Χανίων. Θα ακούσουμε και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, από τους διοργανωτές την κυρία Νάνση Γαριφαλή και τον κύριο Ανδρέα Γαριφαλή, να μας περιγράφουν πώς ακριβώς θα διεξαχθεί και τι πρωτότυπα πράγματα και όμορφα πράγματα έχει αυτό το φεστιβάλ για τις 2 ημέρες που έρχονται.
1: Το Μότι Φεστιβάλ, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, ενδεχομένως να μπορέσει να κάνει κάποιες ασκήσεις και κάποιες μορφές ευεξίας τις οποίες δεν έχει δοκιμάσει στο παρελθόν. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι όλοι ανεξαιρέτως, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είσαι γυμναστριακός για να συμμετέχεις σε αυτό το φεστιβάλ. Μπορείς να έρθεις με τα παιδιά σου, άλλωστε η είσοδος για τα παιδιά έως 11 ετών είναι δωρεάν, όπως και για αμαία. Να έρθεις στο φεστιβάλ, να κάνεις όποια μορφή άσκησης θέλεις με το αντίτιμο εισόδου των 12 ευρώ για το μονοήμερο εισιτήριο και των 20 για το διήμερο, να δοκιμάσεις φαγητό, να δοκιμάσεις από περίπτερα υγιεινής διατροφής, να κάνεις ασκήσεις ευεξίας, να κάνεις τη λιπομέτρησή σου και φυσικά να διασκεδάσεις. Γιατί η γυμναστική, η άθληση, η ευεξία είναι διασκέδαση και είναι τρόπος ζωής. Οπότε λοιπόν θα χαρούμε να έχουμε και ντόπιους αλλά και επισκέπτες σε αυτό το διήμερο από τις 9 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ.
2: Στο Μότι Φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πάρα πολλές διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες από ομαδικά workouts όπως CrossFit, Functional, HIIT κτλ, Hyrox, μέχρι και yoga, πιλάτες, τα πάντα από αθλητικές δραστηριότητες, εμπειρίες ευεξίας, λιπομέτρηση, εργομετρικά τεστ, ice baths και πολλά άλλα που θα είναι στο χώρο. Την Κυριακή το πρωί θα κάνουμε ένα motive run, motive charity run. Μέρος των εσόδων από αυτό το run θα δοθούν

0: στο Συνάνθρωπο. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκοπός του φεστιβάλ είναι όλοι σας να φύγετε με ένα κίνητρο παραπάνω, είτε για να ξεκινήσετε κάτι καινούριο από αθλητικές δραστηριότητες, είτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε για όλα αυτά που θέλετε να αποκτήσετε.
1: Με μεγάλη χαρά υποστηρίζει την διοργάνωση ενός νέου φεστιβάλ που έρχεται στην πόλη μας. Ένα φεστιβάλ που είναι αφαιρωμένο στο well-being, την άθληση, την ευεξία και την ποιότητα ζωής. Επιλέξαμε λοιπόν για ένα χώρο το οποίο αρμόζει με όλες αυτές τις ιδιότητες, το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Και εκεί 19 και 20 του Σεπτεμβρίου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα διεξαχθεί αυτό το φεστιβάλ, το οποίο περιμένουμε να γεμίσει με κίνηση, ενέργειες, δράσεις και χαμόγελα, με βασικό στόχο τη συμμετοχή. Στόχο μας είναι να φέρουμε μικρούς και μεγάλους κοντά στην άθληση, τη σωστή διατροφή, στη σωματική και ψυχική υγεία και γενικότερα ένα πιο δραστήριο, ποιοτικό τρόπο ζωής. Ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε και τα Χανιά ως ένα δήμο, ως ένα προορισμό, ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει και στους επισκέπτες που βρίσκονται στην πόλη μας, αναδεικνύοντας τις πολλές υπηρεσίες γύρω από την ευεξία που μπορεί να αρπάξει ένας επισκέπτης βρισκόμενος εδώ στην πόλη των Χανίων. Καλούμε λοιπόν όλους που ενδιαφέρονται το επόμενο Σαββατοκύριακο να έρθουν στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου και να δουν για πρώτη φορά αυτό το διαφορετικό φεστιβάλ ευεξίας, well-being που θα διεξαχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας του Σαββατοκυριακού.

Κάτω από αυτούς τους όμορφους ήχους θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Είπαμε Παρασκευή. Από τον Μάνο Παπαδάκη, τη Μαρίνα Μαντακάκη, τους κυρίους Στρατήγη Χαραλαμπάκη, την Ελένη Ξυλούρη. Προσέχετε, σας παρακαλούμε σήμερα. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πάλι, για χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική 27, στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
10: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αίσθηση και αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά το περιστατικό με δύο ανήλικα παιδιά τα οποία παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ενώ το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές όταν τα δύο παιδιά που επέβαιναν μαζί με τους συμμαθητές τους στο λεωφορείο με προορισμό τον υπηαγωγείο τους δεν έγιναν αντιληπτά από τη σχολική συνοδό κατά την αποβίβασή τους. Εν τω μεταξύ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμεναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες τα δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μετά από απολογία σχεδόν 3 ωρών, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Στη νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος, της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο κοντά στον Κίγκυλο νότια των Χανίων, δυσκολεύοντας την άμεση πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού, χωρίς ωστόσο η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι. Στην περιοχή έφτασαν και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και η επιχείρηση θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί με εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Δύο περιστατικά εντοπισμού μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χθες νότια της Κρήτης. Στο πρώτο 59 αλλοδαποί εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια σε Λέμβο και μεταφέρθηκαν στην Παλιόχωρα και από εκεί στην Αγιά. Στο δεύτερο περιστατικό, μόλις 4 ώρες αργότερα, 80 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμβο, επίσης 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στην Αγιά. Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν 139 αλλοδαποί σε δύο διαφορετικές Λέμβους. Ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 10 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση της διακίνησης και εμπορίας κοκαίνης. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τα Χριστούγεννα του 2018 και πρωτόδικα οι δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές κάθειρξης, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν μικρές ποινές, καθώς κρίθηκε ότι ήταν χρόνιοι χρήστες. Το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 5 Νοεμβρίου. Στα Πράσα εντοπίστηκε κυνηγό στην περιοχή Πρίνο στις θέρνες του Δημού Γόρτινας, έχοντας μαζί του τρεις σκοτωμένους λαγούς σε ημέρα κατά την οποία δεν επιτρέπεται η θύρα του συγκεκριμένου είδους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έφτασε στους θυροφύλακες κατά τη διάρκεια περιπολίας. Ακολούθησε έλεγχος κατά τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή του μια καραμπίνα κενή φυσικίων, καθώς και φυσικιοθήκη με 9 πλήρη φυσίγκια. Λίγη αύριο Σάββατο η Διεθνής Διακλαδική Άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου και τη συνδρομή Γαλλίας και Ιταλίας που πραγματοποιείται ανοιχτά της Κρήτης. Στην άσκηση πραγματοποιούνται σύνθετα ναυτικά, αεροπορικά, αποβατικά και ειδικά επιχειρησιακά σενάρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται για πρώτη φορά στην αντιμετώπιση drones ακόμα και επιθέσεων σμήνους. Σε κοινή παρέμβαση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, προχώρησαν 27 τουριστικοί, επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού, ζητώντας άμεση σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους και παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Όπως υποστηρίζουν, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα εργοτάξια έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με επιπτώσεις στην καθημερινότητα και οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Κοινή στήριξη στην πρόσφατη εισήγηση για τη θέσπιση δημοτικού επιδόματος γέννησης παιδιού ύψους 1.000 ευρώ στο Δήμο Χανίων εκφράζουν με κοινή τους επιστολή τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Τηρητέκνων Νομού Χανίων και του Συλλόγου Πολυτέχνων. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων Β' φάσης από 16 Σεπτεμβρίου έως και την 4η 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 για εγγραφή σε προσφερόμενη ειδικότητα δημόσια ΣΑΕΚ με κοινή θέση μέσω του Συστήματος Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων. Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής ξεκίνησε στα Χανιά το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Δήμου Χανίων 2026, μια νέα πολιτιστική διοργάνωση που φέρνει τη δημιουργία έργων τέχνης στο δημόσιο χώρο. Το συμπόσιο φιλοξενείται στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εργάζονται καθημερινά και δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα.
Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες να γνωρίσουν από κοντά τη νέα μόνιμη έκθεση του Μουσείου Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων με τίτλο «Σαν ερώτημα ανοιχτό στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου». Μέσα από 4 θεματικές ενότητες, χρώματα, ιστορικά τεκμήρια, οι επισκέπτες μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο χωρίς μια προκαθορισμένη διαδρομή. Μια ξεχωριστή δράση που έφερε κοντά παιδιά και ηλικιωμένους πραγματοποίησε ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τσεσμέ και μέλη του ΚΑΠΗ Τσεσμέ μετακινήθηκαν με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Φορτέτσα, όπου ξαναγήθηκαν στο ιστορικό χώρο. Η Εμμανουέλα Παπαδάκη, ένα μοναδικό φωτεινό νέο κορίτσι από το Ρέθυμνο που ασχολείται με πάθος με τη ζωγραφική και όλους τους τομείς έκφρασης, παρουσιάζει το πρώτο της βιβλίο παραμύθι με τίτλο «Σποράκι, το μαγικό ταξίδι» από τις εκδόσεις Ροδάμανθος τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη, με πιθανές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

9:21 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε τώρα για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, διαδικτυακά βέβαια, όπου και αν βρίσκεστε, μέσω ίντερνετ, έτσι. Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής, η Μαρίνα Μανδακάκη είναι εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωινό της Παρασκευής που διανύουμε. Το αναδείξανε το ρεπορτάζ εχθές οι συνάδελφοί μας στην Ανατολική Κρήτη. Το διαβάσαμε, φίλες και φίλοι, και στα πρωτοσέλιδα. Το είπαμε και στις ειδήσεις. Όμως δυσάρεστη κατάληξη είχε η πτώση του 55χρονου άνδρα εχθές το απόγευμα από τα ενετικά τείχη εκεί στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος αυτός δεν τα κατάφερε τελικά. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση, όπως σας είπα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο στο Βενιζέλιο. Έπεσαν πάνω του οι γιατροί, έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τον έβαλαν εσπευσμένα στο χειρουργείο, όμως παρόλη αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση και τις πολλές προσπάθειες, ο άνθρωπος αργά χθες το βράδυ άφησε την τελευταία του πνοή. Η υπόθεση γίνεται όλο και πιο δραματική, όπως λένε οι συνάδελφοί μας εκεί στο Ηράκλειο. Κάλεσαν τη σύζυγό του στην αστυνομία και είπε ότι ο ίδιος είχε πει πολλές φορές ότι θέλει να δώσει τέλος στη ζωή τους. Με εισαγγελική παραγγελία διατάχθηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τις προηγούμενες έτσι εβδομάδες μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών και χθες το πρωί. Τελικά, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αποφάνθηκαν εκεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας και την ίδια μέρα, το πρωί πήγε έτσι στην αστυνομία, την ίδια μέρα, δηλαδή το απόγευμα εχθές της Πέμπτης, έκανε εκείνη τη βουτιά από τα τείχη που έμελε να είναι... να χάσει τη ζωή του.

Στα νεότερα και σε mail που ήρθε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, ενημερωνόμαστε για την εκδήλωση που θα γίνει για το συνταξιοδοτικό, τα εργασιακά και τα κόκκινα δάνεια τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Το διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα και καλεί βέβαια τους φίλους και τα μέλη να συμμετέχουν. Θα παρουσιαστούν σε αυτή την εκδήλωση και οι θέσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής γύρω από αυτά τα θέματα, τα εργασιακά, το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, και θα κατεβεί και θα μιλήσει ο Κώστας Τσουκαλάς, είναι δικηγόρος, είναι εργατολόγος, είναι και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και μαζί η κυρία Μάρα Κουκουδάκη που είναι και εκείνη μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ.

Είπαμε για τις ροές των μεταναστών που είναι ασταμάτητες. Τώρα η αλήθεια είναι, έχουμε και την ανακοίνωση, την πληροφορία ότι 3 ανήλικοι συνελήφθηκαν σε 2 διαφορετικές υποθέσεις μεταφορά μεταναστών. Αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπες διακινητές. Μιλάμε για την υπόθεση της Γάβδου που συνελήφθησαν εκεί 2 ανήλικοι. Προσέξτε τώρα, ηλικίες 15 και 17 ετών. Και στο άλλο περιστατικό που είχαμε νότια της Αγίας Γαλήνης συνελήφθη ένας 16 ετών. Από τις μαρτυρίες των υπόλοιπων μεταναστών λένε ότι ο καθένας πλήρωσε 1.500 μέχρι 3.000 δολάρια για τη μεταφορά του εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν, θυμάστε, τους 71 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν, περισυνελέγησαν στην παραλία της Τρυπητής. Εκεί, όπως λέει και η ανακοίνωση, συνελήφθησαν οι 2 ανήλικοι, εκείνοι που ήταν 15 και 17 ετών. Και στη δεύτερη αφορά στον εντοπισμό των 70 αλλοδαπών εκεί νότια της Αγίας Γαλήνης. Εκεί συνελήφθη ο 16χρονος που αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως διακινητής. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι η ταρίφα είναι η ίδια, είναι 1.500 με 3.000 δολάρια ο καθένας. Αυτές οι δύο υποθέσεις είναι στο στάδιο της προανάκρισης από τις λιμενικές αρχές. Και όπως είπαμε, και στις δύο χθεσινές περιπτώσεις που αγγίζουν το σύνολο των μεταναστών που ήρθαν, μόνο εχθές φτάνει τα 139 άτομα, όλα τους βρίσκουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Σε ένα χώρο βέβαια που χθες το Crete TV και η συνάδελφός μας η Βίκη Παπαδογιαννάκη πήρε δηλώσεις από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Ζερβουδάκη, που σου λέει μέχρι εδώ η κατάσταση δεν πάει άλλο, μετά και την ανακοίνωση από τους λιμενικούς. Και αυτό γιατί οι αφίξεις συνεχίζονται, είναι ακατάπαυστες, και μετανάστες από την Ανατολική Κρήτη, από την Ιεράπετρα, από το Ιράκ έρχονται και εκείνοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας.

παρατεταμένη γέφυρα, να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε κανονίσει, νομίζω θα προσπαθήσουμε ξανά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Ρίγο, διότι 22 και 23 Σεπτεμβρίου στο Πέτρινο Θέατρο Σαρακίνικο στη Γάβδου θα γίνει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον διεθνές συνέδριο με τον τίτλο Smart Islands για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών και ακριτικών νησιών. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία έχει σαν στόχο να ενισχυθούν οι υποδομές και οι αναπτυξιακές έτσι προοπτικές της Γάβδου, το νησί να μπορέσει να προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους, οικογένειες και παιδιά και να δημιουργήσει έτσι τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του σχολείου και της ενδυνάμωσης βέβαια της ζωής στο νησί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό νησί είναι γνωστά, ένα λιθαράκι βάζει αυτή η πρωτοβουλία. Είναι επίτιμος πρόεδρος του συνεδρίου ο κύριος Ευάγγελος Ρίγος. Έχουμε κανονίσει για αυτή την ώρα για τις 9:30. Θα δούμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί. Ίσως να είναι και τηλεφωνική σύνδεση έτσι να μην είναι εφικτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε περίπου 25 λεπτά έτσι στη διάθεσή μας. Για εδώ στα Χανιά και εκεί στην περιοχή του Πλατανιά είναι σε πλήρη εξέλιξη η διεθνής διακλαδική άσκηση Μέδουσα 15-2026. Μια άσκηση που ξεκίνησε 10 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει μέχρι και αύριο. Έχει ξεκινήσει ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου, αλλά πια διεξάγεται σε τακτική βάση με εναλλαγή έτσι της χώρας φιλοξενίας. Σε αυτή τη φετινή διοργάνωση μάθαμε ότι συμμετέχουν ως κύριες χώρες η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα. Σαν παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν, επιβεβαιώνοντας το διευρυμένο διεθνή της χαρακτήρα, και ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων, και γι' αυτό το σκοπό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, είναι φρεγάτες, έχει ελικοπτεροφόρο, έχει υποβρύχια, αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, έχει και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια τώρα της άσκησης αυτής περιλαμβάνουν αεροναυτικές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Αυτά λοιπόν και για την άσκηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και που θα διαρκέσει μέχρι αύριο εδώ στην περιοχή μας.

Και να πούμε και για μια άλλη εκδήλωση, η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών Ίδρυμα Γεωργίου και Αρτεμισίας Καψωμένου συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κρήτης, με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων της Επαρχίας Κισάμου, με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, με την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών και έτσι διοργανώνει την Τετάρτη που μας έρχεται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και στις 7.30 μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας. Το θέμα της είναι η ελληνική πολιτισμική ταυτότητα στην τροχιά του 21ου αιώνα. Θέλουν οι άνθρωποι όλοι να δημιουργηθεί μια ευκαιρία αναστοχαστικού γύρω από το περιεχόμενο και τα πρότυπα του ελληνικού πολιτισμού. Θα έχει δύο μέρη εκδήλωση. Θα έχει στο πρώτο μέρος εισηγήσεις από ειδικούς ερευνητές που έχουν επιλέξει διαφορετικές οπτικές γωνίες και στο δεύτερο μέρος θα γίνει ένας διάλογος συναφιερωμένος στις ομιλίες των εισηγητών, ερωτήσεις, έτσι, να υπάρχει η δυνατότητα, όπως λένε χαρακτηριστικά στην πρόσκληση, να ακουστούν όλες οι απόψεις.

να κάνουμε και αναφορά στην επιστολή που στέλνουν και που δηλώνουν την έντονη ανησυχία τους και με την οποία διαμαρτύρονται βέβαια 27 φορείς της Κρήτης για τα έργα στο νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Εκεί δεν υπάρχουν λόγια, εκεί όποιος έχει προσπαθήσει να διανύσει την απόσταση από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο θα υποστεί την ταλαιπωρία που είναι καθημερινότητα πια για όλους τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες που περνοδιαβαίνουν αυτό το δρόμο. Μια κατασκευή για το νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης που βρίσκεται έτσι στην αρχή, ωστόσο τα προβλήματα είναι πολλά. Έχει τίτλο η ανακοίνωση «Δεν αντιλαμβάνεστε την κατάσταση ή δεν θέλετε συνεργασία». 27 φορείς της Κρήτης και δεν βγαίνουν τώρα έτσι. Εδώ και μήνες προειδοποιούν, αλλά κανείς όπως λένε δεν ακούει, κανείς δεν απαντά. Η κατάσταση στο βόρειο οδικό άξονα έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, δεν υπάρχει κατανόηση, δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία, δεν υπάρχει σεβασμός προς την Κρήτη, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τα εκατομμύρια επισκεπτών έτσι του νησιού. Από τις 20 λοιπόν Μαΐου κιόλας, συνολικά αυτοί 27 φορείς φωνάζουν, έχουν στείλει 3 επιστολές και προς τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών τον κύριο Δήμα που έχει έρθει και 1, 2 και 3 φορές και έχει δει τα έργα. Η επιστολή έχει κοινοποίηση και στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτης και σε άλλους αρμόδιους φορείς. Σε αυτή την επιστολή περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και όπως λένε ζητούν κατανόηση, ζητούν συνεννόηση, ζητούν συνεργασία αλλά δεν τα έχουν. Δεν είμαστε αντίθετοι λένε στην κατασκευή του ΒΟΑΚ, είμαστε από εκείνους που τον περιμένουμε και τον στηρίζουμε περισσότερο από οποιοδήποτε. Θέλουμε το δρόμο των ονείρων μας, θέλουμε ένα σύγχρονο ασφαλή και ευρωπαϊκών προδιαγραφών βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί η καθημερινότητα της Κρήτης μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και ζητούν τα αυτονόητα, μια διαφορετική δηλαδή προσέγγιση, να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να γίνει μια συνεννόηση που δεν υπάρχει με τους κατασκευαστές, να ενημερώνεται έγκαιρα η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες, τι θα κάνουν βρε αδερφέ την επόμενη μέρα, θα κλείσει ο δρόμος, δεν θα κλείσει. Ζητούν τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας, αυστηρή και καθημερινή επίβλεψη από την πολιτεία που είναι και ο εργοδότης του έργου και η οποία θα πω και εγώ από ιδία πήρα ότι δεν υπάρχει και θέλουν και ειδική μέρημνα για την τουριστική περίοδο και τις ανάγκες της Κρήτης που και αυτή δεν υπάρχει. Και αντί για όλα αυτά λέει βιώνουμε ένα καθημερινό χάος, καθυστερήσεις, κυκλοφοριακή ασφυξία, ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών, προβλήματα στις μετακινήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και μια εικόνα που δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή του νησιού. Και θέτουν το ερώτημα πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. 3 επιστολές, 27 φορείς, επανειλημμένες επισημάνσεις και παρόλα αυτά δεν λάβαμε μια ουσιαστική απάντηση και κυρίως δεν είδαμε την απαιτούμενη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στέλνουν λοιπόν ακόμη μια επιστολή περιμένοντας μήπως έχουν μια απάντηση να δούνε τι θα γίνει για το θέμα αυτό. Σας λέω ότι είναι η κατάσταση, δεν παλεύεται ο δρόμος εκείνος, δηλαδή είναι για γερά νεύρα, για να μην πω ότι σε κάποια σημεία είναι και επικίνδυνος.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

0: Πάμε και στα ρεπορτάζ μας. Στο δικαστικό μέγαρο των Χανίων βρέθηκε χθες από εμάς και κάλυψε έτσι το θέμα ο Περικλής ο Κουκλάκης, της 18χρονης μητέρας του βρέφους των 17 ημερών, που εχθές πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας, έδωσε τις δικές της εξηγήσεις εκεί και κρίθηκε ελεύθερη. Ήταν σύμφωνη η γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα για τη 18χρονη κοπέλα. Της επέβαλαν βέβαια περιοριστικούς όρους, απαγορεύεται να πλησιάσει τον νεογέννητο αγοράκι της μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, την υποχρεώνουν να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, θα πρέπει μια φορά να εμφανίζεται το μήνα να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και τις απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα. Με ιδιαίτερη διακριτικότητα στάθηκαν μπροστά σε αυτή την υπόθεση, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση η 18χρονη, το ότι ζει αυτή τη στιγμή ένα διπλό δράμα σχολίασε και ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, ο κύριος Γιώργος Φραντζεσκάκης.
1: Της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου εισαγγελέα, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή ορισμένων περιοριστικών όρων, όπως των τυπικών όρων που επιβάλλονται συνήθως σε περίπτωση κακουργημάτων, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στην αστυνομική αρχή. Επιπλέον, επιβλήθηκαν οι όροι να μην προσεγγίζει και να μην επικοινωνεί με το μωράκι, καθώς επίσης και η ίδια να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.
2: Εσείς τι υποστηρίξατε στην
3: Τι ισχυρίστηκε η ίδια, το χτύπησε?
1: Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ήταν ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει κάποιο κακό στο.
2: Τι υποστηρίξατε στην απολογή,
3: Τι ισχυρίστηκε η ίδια, το χτύπησε?
1: Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ήταν ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει κάποιο.

προσωπικά δεδομένα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας των συνθήκων τις οποίες αντιμετωπίζει και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, με τη γέννηση κλπ. Της δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση, βρέθηκε σε μια πίεση, σε μια φόρτιση και αντέδρασε με έναν τρόπο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ήταν σωστός, το αναγνωρίζει και η ίδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε οποιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στα κρατητήρια και δεν μπορεί να φάει. Προχθές τη μεταφέραν από ότι έμαθα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να της δώσουν κάποια βοήθεια. Αυτό το οποίο κάνει όλες αυτές τις μέρες, προσεύχεται για το παιδί της να γίνει καλά. Αυτό το οποίο την ενδιαφέρει περισσότερο από όλα δεν ήταν σήμερα το τι θα γίνει με την ίδια, το αν θα πάει φυλακή ή όχι. Αυτό το οποίο την ενδιέφερε είναι το παιδί της να γίνει καλά. Θεωρώ όμως σημαντικό ότι και η κυρία Ανακρίτρια και ο κύριος Εισαγγελέας προσέγγισαν με ευαισθησία αυτό το ζήτημα, διότι εδώ έχουμε ένα διπλό δράμα. Είναι το δράμα του μωρού, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου και δίνει τη δική του μάχη, αλλά έχουμε και το δράμα ενός νέου κοριτσιού, το οποίο από μικρή ηλικία αντιμετωπίζει τα δικά του θέματα. Φτάσαν τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Νομίζω όπως χρειάζεται βοήθεια και το μωράκι αυτό από τους γιατρούς του νοσοκομείου, έτσι χρειάζεται βοήθεια και αυτή η 18χρονη μητέρα. Και θεωρώ ευτυχές το γεγονός ότι η δικαιοσύνη έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό της όπως πρέπει σε τέτοιες περιστάσεις και σε τέτοιες στιγμές να το δείχνει, και γι' αυτό το λόγο άφησε ελεύθερη την κατηγορούμενη, επιβάλλοντάς της κάποιους περιοριστικούς όρους που θεωρώ ήταν οι προσήκοντες περιοριστικοί όροι. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος για να κρίνω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλίμονο, αλλά θεωρώ ότι οι όροι που επιβλήθηκαν ήταν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να επιβληθούν και για το καλό του παιδιού, αλλά και για να βοηθηθεί αυτή η μητέρα, αυτή η νεαρή μητέρα.

Επειδή φίλες και φίλοι ακούσαμε λίγο πριν από το τραγούδι, το δικηγόρο της κατηγορούμενης 18χρονης, τον κύριο Γιώργο Φραντζεσκάκη, να σας πούμε ότι το νεογέννητο αγοράκι συνεχίζει να δίνει τη δική του δύσκολη μάχη και να νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι γιατροί εκεί που πραγματικά δεν φεύγουν στιγμή από το πλευρό του λένε ότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και σοβαρή, παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και μακάρι να είναι δυνατό το μωράκι και να βγει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει. Να κλείσουμε όμορφα και διαφορετικά, να πάτε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων, εκεί στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου. Είναι η νέα μόνιμη έκθεση, έχει τίτλο «Σαν ερώτημα ανοιχτό», έχει την επιμέλεια της Μαρίας Δρακάκη. Παρουσιάζονται εκεί ιστορικά τεκμήρια έργα τέχνης μέσα από μια σύγχρονη μουσιολογική προσέγγιση. Έγιναν και τα εγγένεια. Εκεί βρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, ο κ. Σημαντηράκης, που ανακοίνωσε και τη δημιουργία νέου ανοιχτού υπαίθριου αμφιθεάτρου ακριβώς δίπλα από το μουσείο. Θα σας πω ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 170.000 ευρώ, είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι και θα είναι όμορφα και θα μπορούν να γίνουν σε αυτό το νέο χώρο σχολικές εκδηλώσεις, να δίδονται εκεί και παραστάσεις. Δείτε αυτή τη νέα έκθεση που δεν είναι μόνη της εκεί, θα είναι και μόνιμη, αλλά υπάρχει και ένα τριήμερο πρόγραμμα δράσεων που μπορεί όποιος θέλει να βρεθεί εκεί και να τις παρακολουθήσει. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από το Μάνο Παπαδάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Μαρίνα Μανδακάκη, ευχές για το υπόλοιπο της μέρας και ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών, ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγίας Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πύρα ασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Επιτέλους, 18 του Σεπτέμβρη σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Είναι η εκπομπή Ερτζιανή, ο Περικλής Κουκλάκης είμαι και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα με τα νεότερα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων και Μαρία Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων από όπου εκπέμπουμε και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι στα Ανατολικά, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, Παράσος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης εναλλάσσονται στους ήχους και βέβαια Γιώργος Βλαχάκης σε συντονισμό των υπολείπων. Την καλημέρα μας απανταχού, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εμείς εδώ κάνουμε το καθήκον μας και κάνουμε και την παρέα αυτή την πρωινή, η οποία έχει από όλα και βέβαια ήταν και μια εβδομάδα που είχε λίγο πολύ από όλα, κυρίως στα κυρικά αναφέρομαι. Ξεκίνησε με νεφώσεις, εξελίχθηκε με έντονες κατά τόπους νεροποντές και βροχοπτώσεις και κάποιες μικρές καταιγίδες στα Πέριξ και ολοκληρώνεται, κλείνει με μια ηλιοφάνεια που μάλλον φαίνεται πως θα κρατήσει και για το επόμενο διήμερο, μέχρι την Δευτέρα δηλαδή, που θα οδηγηθούμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

18 έχει ο Σεπτέμβρη σήμερα και σήμερα έχει την τιμητική τους, την τιμητική τους έχουν η Αριάδνη και η Αριάννα, ο Ευμένιος, ο Κάστορ, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια πολλά σε όσους γενεθλιάζετε σήμερα, γιορτάζετε πετίους, έχετε οποιοδήποτε λόγο για να χαίρεστε. Και για όλους μας να είναι μια καλή Παρασκευή, μια Παρασκευή ελπιδοφόρα που μπορεί να μην μας αφήνουν πολύ τα τεκτενόμενα, κυρίως στα δισογραφικά, αλλά τουλάχιστον βρίσκουμε στιγμές ανάπαυλα, στιγμές που μπορούμε να απολαμβάνουμε, να χαιρόμαστε, γιατί όπως λένε και τα γνωστά ρητά, η ζωή είναι μικρή και είναι και λίγη και λίγη το ρήμα. Παγκόσμια ημέρα σήμερα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Και σημασία έχει αυτή η ημερομηνία, διότι καλό θα είναι, εννοείται, να φροντίζουμε τις ακτές και τις παραλίες μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και δει την κρίσιμη σεζόν, την τουριστική, την καλοκαιρινή. Ωστόσο όμως, επειδή πολύ συχνά μένουμε στο να προετοιμάζουμε τις παραλίες μας για να υποδεχθούν τους λουόμενους για την καλοκαιρινή σεζόν, πριν την καλοκαιρινή δηλαδή, συνήθως καμιά φορά την επιβάρυνση την ξεχνάμε όταν τελειώνει το καλοκαίρι, και καλό θα είναι και αυτή η ημερομηνία η σημερινή του εθελοντικού καθαρισμού των ακτών να σημάνει κάτι για όλους και να μας γίνει και τρόπο ζωής. Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, προφανώς το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό, υπάρχουν και άλλοι έμβοι οργανισμοί, οπότε πρέπει να φροντίζουμε το περιβάλλον μας, τη γειτονιά μας, για να μπορούμε να έχουμε, να απολαμβάνουμε.

Τα θερμόμετρα σήμερα αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές του νησιού της Κρήτης. Από ό,τι βλέπω εδώ, κυρίως στα νότια προορίζεται για κάτι τέτοιο. Στα δυτικά μας έχουμε κάποιες νεφώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι πυκνές όσο περνάει η μέρα. Ωστόσο όμως, από αύριο αρχίζει σταδιακά σιγά σιγά και βελτιώνεται το καιρικό, ως προς την ηλιοφάνεια δηλαδή, κυρίως ως προς τα σύννεφα που κατακλείζουν τον ουρανό το τελευταίο τριήμερο. Κάπως τρώνει, κάποια διαστήματα θα έχουμε νεφώσεων, αραιών κυρίως. Ωστόσο η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και ευνοεί και για εκδρομές και για βουτιές και για ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και η ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει με φόρα και με άνοδο στα θερμόμετρα, μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται να φτάσει ο Ιδράργυρος, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Σεπτέμβριος θα μας αφήσει διαφορετικά από ό,τι μας έδειξε μέχρι τώρα. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε καλοκαίρι, παραδεταμένο καλοκαίρι στις αρχές του φθινοπόρου. Για τους καλοκαιράκηδες, χαρά σε Ευαγγέλια και έτσι πολύ χαρά στην παραδεταμένη, στην παράταση ακόμα λίγο του καλοκαιριού, λίγο ακόμα, μια βουτιά, μια βόλτα. Στους χειμωνάκηδες τώρα, κουράγιο. Κουράγιο κάποια στιγμή, κάπως, με κάποιο τρόπο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα έρθει και η πολυπόθητη για σας περίοδος. Σας μας πάει, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό.

Λοιπόν, και πολλά και διάφορα θα της επικαιρότητας, ειδικά τις τοπικές έχουμε να λέμε και να σχολιάζουμε αρκετά. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση αφοσιοδοξίας ως προς τα καύσιμα, βέβαια αυτό είναι το κρίσιμο και το κύριο. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, πέρασε πάνω η μέση τιμή πετρελαίου κίνησης από αυτήν της αμόλυβης. Γύρω στο 2.30 αναμένεται να φτάσει το επόμενο διάστημα, είναι οι απεσιόδοξες προβλέψεις για την τιμή των καυσίμων, για το ράλι αυτό. Είναι δύσκολη η τριπλέτα που σχηματίζεται, ρεύμα, βενζίνη και καύσιμο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια. Θα πρέπει να δουν ακριβώς το πώς οι ηθήνοντες θα συγκρατήσουν αυτή την τρομακτική άνοδο στην τιμή, διότι το 2 ευρώ το λίτρο στα καύσιμα κίνησης ειδικά εδώ και πολύ καιρό δεν είναι βίος. Και ναι, μεν δεν γίνεται πουθενά αναφορά, διότι κάπως κάτι κινείται, αλλά να φτάσουμε χειμώνα με τέτοια τρομακτική άνοδο στις τιμές που οι απεσιόδοξοι, ξαναλέω, προσεγγίζουν, αναφέρουν ότι ίσως προσεγγίσουν τα καύσιμα μέχρι και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Αναμένονται παρεμβάσεις. Αναμένονται παρεμβάσεις γιατί προφανώς δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτό. Θα συμπαρασύρει τα πάντα μια τέτοια άνοδο στα καύσιμα, διότι το ενεργειακό κόστος μετακυλείται στην τιμή σε όλα, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης βασικό. Οπότε όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το πώς συγκρατείται μια τέτοια άνοδος άκρατη, οριζόντια αύξηση στις τιμές. Η Ευρώπη έχει άλλη αντιμετώπιση κατά τόπους, έτσι, ανάλογα τη χώρα. Συγκρατούνται και οι τιμές σαν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων. Συγκρατούνται και τα φορολογικά όρια. Μεγάλο αστεράκι αυτό εδώ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε καταδεχθεί να το κάνουμε. Και είναι ζήτημα μεγάλο. Δεν αντιλαμβανόμαστε τώρα το πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά πραγματικά δραματικά μπορεί να γίνει αυτό και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν με ψημυρώ, δεν το λέω ούτε για να τρομοκρατήσω, αλλά είναι μια λογική αλληλουχία την οποία τη βλέπουμε να εφαρμόζεται ήδη, και βλέπουμε ότι όσο δεν υπάρχει ταβάνι και έτσι ένα κράτημα, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ δραματικό βαθμό.

και στα δικά μας νέα, στα των Χανίων, τα της Κρήτης, της τοπικής επικαιρότητας. Είναι τραγικό το περιστατικό το οποίο συντάραξε χθες η Θέμελα, το ρεπορτάζ της Άννας Παπακοσταντίνου, το αποκλειστικό από το zarpanews.gr, που έγινε απευθείας η διάδοσή του σε όλη την Ελλάδα, έγινε πρώτο θέμα σε όλη τη χώρα, όταν εντοπίστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο ξεχασμένα για τουλάχιστον 4 ώρες, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, 2 νήπια 4χρονα, τα οποία τα είχε παραλάβει το σχολικό λεωφορείο μαζί με τη συνοδό, τα είχε μεταφέρει από περιοχή ευρύτερη στο Δήμο Καντάνος Ελλήνου στο σχολείο, συστεγάζονται νηπιαγωγείο, δημοτικό κλπ. Και εκεί για άγνωστες συνθήκες, οι οποίες προφανώς διερευνούνται αλλά γεννούν και απορία πραγματικά, τα 2 παιδάκια ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Το λεωφορείο βέβαια που ήταν ευθύνης με οδηγό του ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνης και συνοδό που είχε προσλάβει η εταιρεία, το ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνης, το υπεραστικό. Και βέβαια ανακαλύφθηκαν τυχαία, σχεδόν τυχαία, όταν η μητέρα του ενός εκ των 2 παιδιών πήγε στο σχολείο, στο ολοήμερο, για να αφήσει φαγητό στο παιδί της περί τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Έρχοντας μπροστά στην... πραγματικά σε μια φράση που κανένας γονέας δεν θέλει να ακούσει αν δεν γνωρίζει κάτι αντίστοιχο, ότι «μα το παιδί σας δεν έχει έρθει στο σχολείο». Και έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου που ευτυχώς βέβαια εντοπίστηκαν τα 2 παιδάκια μέσα στο κλειδωμένο λεωφορείο. Καλά στην υγεία τους, βέβαια σε τραγική κατάσταση, κλαίγοντας, και μετά από τόσες ώρες καταλαβαίνουμε όλοι ότι και υγειονομικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως ευτυχώς σώα και αυλαβή. Σαν από θαύμα, διότι όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζεται και από το ρεπορτάζ και σκεφτόμαστε και όλοι, αν ήταν μια μέρα σαν τις προηγούμενες εβδομάδες, δηλαδή δεν έβρεχε, δεν είχε λίγο παραπάνω ψύχρα, να έχει πέσει θερμοκρασία και είχε ήλιο και ζέστη σε ένα κλειστό λεωφορείο επί 4 ώρες, κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι μπορεί να είχε αντικρίσει αυτός που άνοιγε. Φυσικά έχει ξεσπάσει έτσι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και βέβαια διαδικασίες έχουν κινηθεί, διότι ναι μεν η καταγγελία δεν έγινε ενώπιον των αρχών αλλά μόνο στο γραφείο κίνησης του ΚΤΕΛ, και από εκεί βέβαια έγινε και γνωστό αργότερα, φαντάζομαι κάποιος γονέας το είπε, το αποκάλυψε και στα δημοσιεύματα, που προφανώς δεν ξέρω ο καθένας τι θα έκανε στη θέση κάποιου, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Βέβαια ομοίως, λόγω των δημοσιευμάτων και λόγω της καλής δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε αυτό το πεδίο, για να μην λέμε μόνο τα στραβά, διότι για να μπορούμε να συζητάμε κάποια πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας, για να μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε και να γίνονται και αποκαλύψεις και να λέγονται και τα στραβά και τα ίσκια και όλα, κάποιοι κακοί κατά τα άλλα δημοσιογράφοι και ό,τι άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να βάλει κάποιος, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για να μπορεί κάποιος να ξυπνάει το πρωί, να διαβάζει στο κινητό του ή στην εφημερίδα ή στην ξέρω πού, στην τηλεόραση, και να μπορεί να ενημερώνεται και να έχει και άποψη μετά. Οπότε να λέμε και τα καλά μας για το συνάφι. Κινήθηκε λοιπόν λόγω των δημοσιευμάτων, μεγάλη παρένθεση έκανα, αλλά εν πάση περιπτώσει και η διαδικασία για αυτά υπάγγελτη από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να γίνει σύλληψη και του οδηγού και της συνοδού. Προφανώς δεν υπήρχε ζήτημα κράτησης περαιτέρω, διότι πλημέλη, μα για πλημέλη κατηγορούνται, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, βαρύτατη βέβαια κατηγορία και πολύ σοβαρή, ηθικά αν είχε εξελιχθεί σε κάτι άλλο, αλλά λόγω του ότι δεν είναι κάτι ποινικά έτσι αξιόπινο παραπάνω, αφέθηκαν ελεύθεροι, θα γίνει δικάσιμος κανονικά. Ωστόσο έχει σχηματιστεί δικογραφία φυσικά και γίνεται και έρευνα περαιτέρω για τις συνθήκες κατά τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Η συνοδός χθες ενημερωθήκαμε ότι είχε ήδη απολυθεί από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, δηλαδή το απόγευμα της Τρίτης, που είχε κάπως καταλαγιάσει όλο το πράγμα με το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ενώ θα απολυθεί, όπως μαθαίνουμε, και ο οδηγός. Αυτό τουλάχιστον κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του, με γνωστοποίησή του, το ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνης. Θα υπάρξει πιθανότατα και άλλη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση που βγήκε χθες επιβεβαιώνει πλήρως το συμβάν, αναφέρει την διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά, και βέβαια η εταιρεία εξέφρασε τη λύπη για το απαράδεκτο, όπως λέει και η ανακοίνωση, περιστατικό, και βέβαια την ειλικρινή συγγνώμη διαβεβαίωσε στις οικογένειες των 2 παιδιών. Τι να λέμε τώρα, ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα, πραγματικά, από τη μία. Απ' την άλλη,
κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς. Λάθη κάνουμε όλοι. Ανθρώπινο είναι, αλλά όταν έχεις επιφορτισμένο τέτοιο καθήκον στις πλάτες σου, δεν γίνεται να μην κάνεις έναν απλό τυπικό έλεγχο. Στον μπες βγες στο λεωφορείο, εδώ πέρα μιλούσα χθες με εκπαιδευτικούς και μου έλεγαν ότι εμείς που πάμε σαν εκπαιδευτικοί, που δεν έχουμε κάνει μια αρμοδιότητα σε εισαγωγικά εντός του λεωφορείου, πάντα ένας από όλους μας μένει πίσω ή και ακόμα και ένας να είναι ανά τμήμα. Βγαίνουν όλα τα παιδιά από το σχολικό, από το λεωφορείο, όχι σχολικό, από το λεωφορείο που κάνουν τις εκδρομές και μπαίνουν μέσα οι εκπαιδευτικοί και σαρώνουν για να μην έχει ξεχαστεί καμιά τσάντα, κάποιο φαγόσιμο, ακόμα και παγούρι, ακόμα και καπέλο, κάποιο ρούχο των παιδιών. Οπότε γεννά πολλές απορίες. Προφανώς η κοπέλα, η γυναίκα δεν το έκανε αυτό, γιατί αλλιώς θα είχε δει τα δύο παιδιά που κατά πάσα πιθανότητα είχαν αποκοιμηθεί και γι' αυτό δεν τα είδε με έναν γρήγορο έλεγχο οποιοδήποτε από τις μπροστινές θέσεις. Είχαν κοιμηθεί στην πίσω μεριά του λεωφορείου του σχολικού και βέβαια είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Θα πρέπει να θεσπιστούν μάλλον πιο αυστηρά μέτρα. Ίσως θα πρέπει να αξιολογήσει και η εταιρεία του ΚΤΕΛ το να βάζει δύο άτομα παραπάνω. Δεν ξέρω. Σκέψεις κάνουμε όλοι. Να υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος. Να υπάρξουν κάποια θέσπιση έτσι, πρωτοκόλων για την μεταφορά μικρών κιόλας παιδιών. Ούτε καν να πεις γυμνασιόπαιδων ή λυκείοπαιδων.

Και εντάξει, για να μην τα ρίχνουμε κιόλας σε μια ιδιωτική εταιρεία, διότι αυτή την δουλειά έχει αναλάβει, την πληρώνει το κράτος μέσω της περιφέρειας, των δήμων ή του ίδιου του Υπουργείου, αναλόγως την περίσταση, για όλες τις δουλειές αντιστατίστοιχες. Μάλλον όμως θα πρέπει νομοθετικά και το Υπουργείο και οι κατατόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης να θεσπίσουν πιο αυστηρά πρωτόκολλα. Να υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Ακόμα και ας προσλαμβάνονται οι συνοδοί που να έχουν επιφορτισμένο την αίσθηση του λειτουργού και όχι απλά του οδηγού, έτσι, γιατί άλλο οδηγός, άλλο συνοδός παιδιών. Να είναι εκπαιδευτική, να μην επαφίεται στο ότι έβαλε έναν σχολικό συνοδό μια εταιρεία που αναλαμβάνει τη μεταφορά. Είτε λέγεται Εκτέλ, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλο. Περικλής Κουκλάκης βάλτε. Δεν υπάρχει λόγος να στυλιτεύεται μια εταιρεία, αλλά μάλλον θα πρέπει να θεσπιστούν πιο σοβαρά κριτήρια, πιο συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τι θα μπορούσε να έχει συμβεί χειρότερο. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, δεν θέλουμε καν να το ξεστομίζουμε.

Λοιπόν, και χθες είχαμε το απόγευμα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Καλά, ακούσατε, πυρκαγιάς στο Γκίγκυλο. Είναι το όρος στα Λευκά Όρη, μεταξύ των Λευκών Ωραίων, μία από τις κορυφές, μία περιοχή ολόκληρη, εκεί όπου κατά πάσα πιθανότητα εκδηλώθηκε η φωτιά μετά από κεραυνό. Δεν υπάρχει άλλη αιτιολογία, και με τις συνθήκες που επικρατούσαν βέβαια στην περιοχή. Είναι κοντά στα Σφακιά ο Γκίγκυλος, και βέβαια είχε σημάνει χθες ο συναγερμός στην πυροσβεστική, έκαιγε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ευτυχώς όμως από χθες είχαν με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στο σημείο. Το ένα μπορούσε να κάνει ρήψεις νερού λόγω του δύσβατου της περιοχής. Και βέβαια έχουμε και κίνηση πεζοπόρων τμήματων από τα Χανιά, από την ΕΜΟΔΕ και από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης, καθώς ζητήθηκε σήμερα και συνδρομή από επιπλέον, από ελικόπτερο, για να προσεγγίσει και να σβήσει τις όποιες μικροαιστείες έχουν παραμείνει. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, ναι μεν φθινοποράκι, ναι μεν βροχοπτώσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι καλό παράδειγμα αυτό για όσα γίνονται.

Και βέβαια είχαμε χθες την ολοκλήρωση του δικαστικού μέρους από αυτή την επίσης δύσκολη υπόθεση, τραγική θα έλεγα με τις συνθήκες κατά τις οποίες εξελίχθηκε, με την 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, η οποία από ό,τι φαίνεται και όπως παραδέχτηκε ξυλοκόπησε το μόλις 16 ημερών την Κυριακή την περασμένη βρέφος της και το μετέφερε μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Από εκεί το βρέφος έχει διακομιστεί στο Βενιζέλιο, στο Ηράκλειο, στη μονάδα δυτικής νοσηλείας νεογνών, καθώς είναι σοβαρή, κρίσιμη, ωστόσο σταθερή ακόμα παραμένει η κατάστασή του μετά από τα τραύματα που προέκυψαν στην κρανιοκεφαλική χώρα από τα χτυπήματα της ίδιας της μητέρας. Η ίδια μετά την απολογία, η οποία ξεπέρασε τις 3 ώρες ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα, είχαμε την απελευθέρωσή της, αφέθηκε ελεύθερη με τη σύμφωνη γνώμη των δύο αρχών. Ωστόσο, απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας στην ίδια να ξαναδεί το βρέφος της οποιαδήποτε στιγμή. Της αφαιρείται με αυτόν τον τρόπο και η δαιμονία, αν και δεν είναι η στιγμή ακόμα να γίνει αυτό, δηλαδή θα ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία για να φτάσουμε σε αυτό. Πάντως της απαγορεύτηκε να το ξαναδεί. Της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίασης στο αστυνομικό τμήμα μηνιαίως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ υποχρεώθηκε επίσης να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Η 18χρονη στην απολογία της και προανακριτικά αλλά και ενώπιον της ανάκρισης υποστήριξε ότι είναι σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση. Παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει το μωρό της, ωστόσο επικαλέστηκε η εσωτερική αστάθεια. Βέβαια, στη στάση της ενισχυτικά έδρασε και η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού την περασμένη Τρίτη, η οποία ανέφερε ότι η ίδια, σαν παιδί, από την ηλικία των 4 ετών, ήταν θύμα κακοποίησης και βίας. Και βέβαια, όλο αυτό, όλη αυτή η τραγικότητα σε όλες τις τυχές της ιστορίας εστιάζεται στο κατά πόσο το παιδί θα καταφέρει να ξεπεράσει την πολύ μεγάλη αυτή δοκιμασία για την υγεία του, για τη ζωή του. Είναι σοβαρά τα τραύματα, είναι ακόμα κρίσιμα, ωστόσο όσο ελέγχεται από τους γιατρούς υπάρχει ελπίδα για να ξεπεραστεί όλο αυτό και μακάρι, αυτό ευχόμαστε όλοι, μακάρι να το καταφέρει. Και βέβαια μετανάστες συνεχόμενοι, αλλεπάλληλες, οι διασώσεις, οι εντοπισμοί. Μέσα σε πολύ λίγες ώρες είχαμε δύο περιστατικά χθες με 59 και 80 μετανάστες να εντοπίζονται σε λέμβους ανοιχτά της Γάβδου, στα νότια της Γάβδου, και βέβαια τη γνωστή διαδρομή. Από εκεί, από το Εμπλό, είτε με λιμενικό είτε με Frontex, είτε συνδυασμό των ίδιων διών, διότι είναι υπό την ενιαία σκέπη η όλη διαχείριση των περιστατικών, μεταφέρθηκαν σε λιμάνι στα νότια του νομού, στην Παλαιόχωρα και βέβαια στην Αγιά. Στην Αγιά, όπου ξεπερνούν τους 210 οι μετανάστες που φιλοξενούνται. Γίνεται καλύτερη αποσυμφόρηση σε σχέση με παλαιότερα, αλλά και πάλι υπάρχει μια αυξημένη τάση, η οποία θορυβεί και ανησυχεί τόσο τους τοπικούς φορείς, όσο βέβαια και τα στελέχη του λιμενικού κυρίως, που κάνουν τη βαριά δουλειά.

Λοιπόν, και λέγαμε για τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου τριημέρου και τώρα βλέπω τα στοιχεία από το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, από τους 65 μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν υπό την υποπτία του στο νησί, και είχαμε αρκετό νεράκι τελικά σε πολλές περιοχές, κυρίως στην ενδοχώρα του νομού Χανίων και κάποιες στο Λασίθι. Κυρίως εκεί εστιάζονται. Όχι ότι δεν έπεσε αρκετό νερό και στο υπόλοιπο νησί, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ας πούμε, το συνολικό ύψος βροχής του τριημέρου, δηλαδή από Τρίτη πρωί μέχρι και την Πέμπτη χθες το βράδυ, είχαμε 80 χιλιοστά, 82 για την ακρίβεια, να πέφτουν στο Κολυμπάρι Χανίων. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Ακολουθεί το Τζερμιάδο στο Λασίθι με 69 χιλιοστά. 59 κατέγραψαν οι σταθμοί στις Βουκολιές και 56 στον Αλικιανό στα Χανιά. Και στην Αργυρούπολη είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό νερού, ποσό που έπεσε. 53 χιλιοστά στο Ρέθινο, στον Αργυρούπολη Ρεθύμνου. Στον Κακόπετρο 50 χιλιοστά, όπως και στους ποταμούς Λασιθίου. Και στην Κίσαμο 46 χιλιοστά. Αρκετά καλά για πρωτοβρόχια, αρκετά καλή ποσότητα βέβαια και στην ενδοχώρα που είναι οι περισσότερες καλλιέργειες σε όλη την σε όλο το νησί, στην ενδοχώρα των νομών, πιο καλλιεργητικά κομμάτια εκεί, άρα καλώς πέφτει το νεράκι εκεί, να έχουμε νερό στις καλλιέργειές μας, να έχουμε στις ελιές, πολύ βασικό για να μπορούμε να έχουμε και λάδι και να πάει καλά η φετινή χρονιά, και αυτό μεγάλα, από τα μεγάλα ζητήματα που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες κιόλας.

Και από χθες έχει ξεκινήσει στα Χανιά, στα ανοιχτά του κόλπου του Κολυμβαρίου, μια πολύ μεγάλη πολυεθνική άσκηση, η γνωστή καθιερωμένη πλέον Μέδουσα, έτσι ονομάζεται, πολυεθνική και πολυπαραγωγική, με πολύ μεγάλη συμμετοχή από πολλές χώρες η άσκηση αυτή. Μέδουσα 15-2026 η ονομασία. Διακλαδική είναι και συμμετέχουν, φέρνει μεγάλη συμμετοχή από πολλές χώρες η άσκηση αυτή. Μέδουσα 15-2026 η ονομασία. Διακλαδική.

Και προφανώς αυτό γίνεται, διότι είδαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, το πώς έδρασαν σε άλλες στόχους τα μη επανδρομένα από πολύ μεγάλες αποστάσεις, με πολύ μεγάλο βεληνεκές, το πώς μπορεί να αποτελέσει έτσι η αιχμή του δόρατος σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση. Οπότε πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα και τα θέματα των αντιμετωπίσεων των drones. Για πρώτη φορά αξιοποιείται στα σενάρια το ελληνικό σύστημα Κένταυρος που αντιμετωπίζει τα μη επανδρομένα σκάφη, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων. Μεγάλη άσκηση και καθιερωμένη πλέον. Μη φοβηθείτε όσοι ακούτε, ειδικά προς τα δυτικά, τα αεροσκάφη και τα αεροπλάνα να πετούν. Εκεί πάνε. Από εκεί έρχονται, εκεί γυρνάνε. Είμαστε ασφαλείς.

Και κλείνοντας σιγά σιγά, να σας πω ότι βγάλαμε στην αρχή της εβδομάδας τον εκπαιδευτή οδήγησης, σύμβουλο δικής ασφάλειας, τον Γιώργο Γαϊτανόπουλο. Πλησίασε η ημερομηνία αύριο το πρωί, το μεσημέρι καλύτερα, 12 η ώρα, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο μεγάλο Σενάλι, στο παλιό λιμάνι. Θα γίνει αυτή η μεγάλη ημερίδα, road show, δείξε μου τον δρόμο, με όλες αυτές τις μεγάλες αναγκαίες συμβουλές, τις διδαχές και βέβαια τα παθήματα που πρέπει να μας γίνουν μαθήματα ως προς την οδική ασφάλεια, ως προς το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εργαλεία που δίδονται και βέβαια το τι πρέπει να κάνουμε, είτε είμαστε οδηγοί οποιοδήποτε οχήματος, είτε πεζοί κινούμενοι σε δρόμους. Ένα πολύ μεγάλο project με πολύ σπουδαία και στοχευμένη κίνηση. Παρουσιάζει φυσικά το θεωρητικό κομμάτι, αλλά έχει και πρακτικό κομμάτι, διαδραστικές εμπειρίες για όλους, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και μέσα από προσομοιωτές, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με VR, διαδραστικούς σταθμούς εκπαίδευσης, την εμπειρία όλη αυτή που πρέπει να αποκτά κάποιος και την γνώση για το τι μπορεί να σημάνει ένα ατύχημα, μια διαταραχή στην οδήγηση, τι σημαίνει μέθη, όταν οδηγάς δηλαδή υπό την επίρρεια μέθης κάποιο όχημα και όλα αυτά τα οποία σίγουρα θα πρέπει να γίνουν τρόπο ζωής σε όλους μας, στο πώς να τα αποφεύγουμε, στο πώς να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το πρώτο σκέλος της εκδήλωσης είναι από τις 12 μέχρι τις 3 στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, και μετά 3 με 6 στην πλατεία Κατεχάκη, κάτω ακριβώς από το κέντρο, θα είναι όλο αυτό το βιωματικό πρόγραμμα ανοιχτό στο κοινό με όλες αυτές τις πολλές και πολύπλοκες εφαρμογές που μπαίνουν για να θορυβήσουν, για να ευαισθητοποιήσουν, να μας ξεξυπνήσουν και λίγο να μας προβληματίσουν για το αύριο και το πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς παντού.

Έτσι θα κλείσουμε σιγά σιγά και σήμερα. Τα ρολόγια γράφουν ήδη 6 λεπτά πριν από τις 11. Θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος ο Μανώλης Παπαδάκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων να πάμε μουσικά μέχρι και τις 11. Θα πάμε πρώτο πρόγραμμα, Earth News Radio για το Δελτίο Ειδήσεων και βέβαια όλη η υπόλοιπη συνέχεια στο τοπικό μας πρόγραμμα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα. Εμείς εδώ θα είμαστε, η Αιρτζιανή κοντά σας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν, είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλη της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμερ...

0: Καλημέρα σας κοπέλια και κοπελιές. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Από το Καστέλι Κισάμου μέχρι τη Σιτία και από τα Νόγια μέχρι την Ιεράπετρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, και αν χθες το βράδυ ακούσατε σεισμό στο Ηράκλειο, μην ανησυχείτε. Ήταν το Παγκρέτιο Στάδιο που σηκώθηκε στο πόδι στο 30 λεπτό όταν ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Μπάουμαν και γκρεμίστηκε στο 84 τον ο Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά οβίδα, έγραψε το τελικό 2-0 όφι Χόφενχάιμ. Η Χόφενχάιμ που ήρθε με εκατομμύρια μπάτζετ αλλά έφυγε ζαλισμένη από τους κριτικούς ρυθμούς και τον κριτικό Μπεντοζάλι και τις μπαλωτιές. Η Ευρώπη σήμερα υποκλίνεται στην Κρήτη και στον Όφη. Τα γερμανικά ΜΜΕ όπως μεταδίδουν μιλάνε για καταστροφή στην Κρήτη και για μια Χόφενχάιμ που βούλιαξε στο νησί. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, και αν με ρωτάτε πως ξυπνήσαμε, δεν ξυπνήσαμε γιατί απλά δεν κοιμηθήκαμε ποτέ.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Και άλλωστε ποιος να κοιμηθεί μετά από αυτό που ζήσαμε χθες βράδυ. Ακόμα τρίζει το Παγκρέτιο Στάδιο από τους 17.000 πιστούς φίλους του Όφη που έκαναν τη νύχτα μέρα. Ένας μαγικός, ένας ανεπανάληπτος Όφη του Χρήστου Κόντι έβαλε τα γερμανικά υπερόπλα της Μπουντεσλίκα στο αεροπλάνο της επιστροφής με 2 γκολ στις αποσκευές τους. Όπως καταλάβατε ήδη φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, της ΕΡΤ Χανιών και στο Λασίδι μεταδίδεται στους 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο για σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη ο Γιώργος Βλαχάκης. Τρομερή βραδιά φίλες και φίλοι, τρομερό Σόφι απέναντι στην Χόφενχάιμ, την οποία υπέταξε με 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 24 λεπτό. 40 χρόνια μετά την σπουδαία επιτυχία του Όφη στις 17 Σεπτέμβρη του 1986, τότε που η κριτική ομάδα του Ευγένιου Γκέραρτ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας τη μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ με 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του τότε αρχηγού της ομάδας του Γιώργου Βλαστού, χρειάστηκαν να περάσουν άλλα 40 χρόνια για να κάνει Όφη την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στην link phase του Europa League. Μπροστά σε 17.000 κόσμος, Όφη ήταν συγκλονιστικός απέναντι στην Χόφενχάιμ, μια ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ, φτάνοντας δίκαια στην τελική επικράτηση, διότι ο ίδιος πραγματικά, φίλες και φίλοι, εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Χόφενχάιμ, που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, ήταν φλίαρη όμως επιθετικά. Αν εξαιρέσουμε 2-3 ευκαιρίες που δεν θα τις λέγαμε και καθαρές ευκαιρίες, Όφη πέρα από τα γκολ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία του Φούντα στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι η κριτική ομάδα έφτασε δίκαια στην νίκη, μια νίκη που έκανε υπερήφανους τους φίλους της, αλλά και πραγματικά έκανε θόρυβο, όπως έλεγε παραμονές του αγώνα, όπως ήθελε παραμονές του αγώνα να κάνει η ομάδα του ο Χρήστος Κόντης. Πάμε όμως εμείς φίλες και φίλοι να θυμηθούμε τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης. Για να δούμε τώρα, κόντρο, πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ, γκολ! 0-1, 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάστα του κόντρο. Ήταν η φάση που σας λέγαμε που έψαχνε Όφη στο παιχνίδι, η ξαφνική αντεπίδεση, ο κόντρο από τα δεξιά έβγαλε μια πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ, ο τελευταίος την έστειλε στα δίχτυα στο 30 λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 και το Παγκρίτιο Στάδιο φλέγεται φίλες και φίλοι από πάθος και ενθουσιασμό από τους οπαδούς της κριτικής ομάδος με το τρομερό γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει το 1-0 Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στο 30 λεπτό. Η πάσα πάρε βάλε
2: του Κενάν Κόντρο στον Αϊτόρ, ο τελευταίος με δυνατό αριστερό σουτ, η μπάλα στον ουρανό των δικτύων της Χόφενχάιμ και γίνεται το 1-0. Νέο κόρνερ τώρα για τον Όφι, 83ο λεπτό, ξανά Μπόρχα Γκονζάλες και Αποστολάκης πάνω στην μπάλα, 83ο λεπτό, με τον κόσμο του Όφι να παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές, να τους δίνει ψυχολογία για την συνέχεια του παιχνιδιού. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλες. Γκολ! 2-0! Όφι Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο. 2-0, 83ο λεπτό. Όφι Χόφενχάιμ, 2-0. Αποστημένη μπάλα από κόρνερ του Μπόργα Γκονζάλες. Ο Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά θα κάνει το 2-0. Οι στιγμές του παιχνιδιού για τον Όφι, αυτό που λέμε, 2-0 με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Όφι βάζει σοβαρή υποθήκη για την πρώτη του νίκη στη Link Face του Europa League.
0: Για να σας δώσουμε, φίλες και φίλοι, να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η νίκη του Όφι επί της Χόφενχάιμ, να σας πούμε ότι η χρηματιστηριακή αξία της Χόφενχάιμ είναι 15-πλάσια από αυτή του Όφι. Βάσει του Transfermarkt, η χρηματιστηριακή αξία του Όφι αυτή τη στιγμή είναι 18 εκατομμύρια ευρώ, της Χόφενχάιμ είναι 280 εκατομμύρια ευρώ, και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δύο παίκτες, ένας παίκτης της Χόφενχάιμ, ο Ασλάνι, ο Φίσνικ Ασλάνι, που μπήκε αλλαγή, έχει δύο φορές την χρηματιστηριακή αξία του Όφι, αξίζει 35 εκατομμύρια, ενώ ένας άλλος ποδοσφαιριστής της Χόφενχάιμ, ο Αμπντουλαχού, έχει 25 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Αυτό και μόνο καταδεικνύει το πόσο σημαντική, το πόσο τεράστια, το πόσο πελώρια ήταν η χθεσινή νίκη του Όφι επί της Χόφενχάιμ, που όπως καταλάβετε, φίλες και φίλοι, αυτό το μάτς και το τρίτο ημίχρονο θα μονοπολίσει, όπως είναι φυσιολογικό, και την σημερινή μας εκπομπή. Πάμε όμως στον 25χρονο μέσο του Όφι, τον Γιώργο Κανελόπουλο, ο οποίος ήρθε πέρυσι το Δεκέμβρη στην ομάδα του Όφι και με την φανέλα της κριτικής ομάδος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα χρώματα του Όφι, ένα γκολ ιστορικό και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του Όφι, που πέτυχε την παρθενική της εμφάνιση, παρθενική της νίκη στην πρεμιέρα του Europa League. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Κανελόπουλος.
3: Γιώργο, δεν συμμετείχε στο πάρι που στήθηκε στα αποδυτήρια, αλλά έβαλε στο κερασάκι στην τούρτα στη γιορτή εντός αγωνιστικού χώρου.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το πάρτι μέσα ήμουν στην αρχή, νομίζω θα συνεχιστεί πολύ, οπότε μπορούν να διασκεδάσουν τα παιδιά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
5: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
5: Όταν σε έβαλες ο Χρήστος ο Πόντης αλλαγή, είχες στο μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
6: Είναι δικό του.
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
3: Πού μπορεί να φτάσει ο φετινός Όφι?
4: Δεν το ξέρω. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε το πλάνο μας. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Και παιχνίδι με παιχνίδι είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος και είμαστε πολύ αισιόδοξοι.
0: Αυτά από τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Όφι, τον Γιώργο Κανελόπουλο. Πάμε όμως και στον αρχιτέκτονα της χθεσινής επιτυχίας του Όφι, ο οποίος κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, εντυπωσιακό, εντυπωσιακότερο. Θα λέγαμε ότι τέτοιο ξεκίνημα έχουμε να δούμε για τον Όφι από την πάλε ποτέ χρυσή εποχή του αείμνης του Ευγέγιου Γκέραντ, ειδικά την πενταετία από το 1985 στο 1990, που κατά την προσωπική μας άποψη τότε υπήρξε και η καλύτερη η ομάδα του Όφη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, που την παραμονή του αγώνα μας έλεγε ότι ήθελε να κάνει θόρυβο Όφη στην Ευρώπη. Δεν έκανε μόνο θόρυβο, αλλά σεισμό, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Για να τον ακούσουμε.
6: Βασικά, αυτό που έχω χάσει τα λόγια μου τώρα. Όχι, ναι, μου άρεσε το σεισμική δόνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν θέλεις να δείξεις ποιος είσαι, τι κάνεις, μια ομάδα σαν τον Όφη, να δείξει στην Ευρώπη, σε αυτή τη διοργάνωση, ότι θέλει όχι μόνο να παίξει, να το απολαύσει, αλλά να κάνει και κάτι παραπάνω. Όπως είπα και χθες, να κοιτάμε πάντα ψηλά. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ, γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά το αμυντικό μας, την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόντουσαν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε. Είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίζει το μάτι τους, να θέλουν να προδέσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Χρήστο Κόντι. Αϊτόρ Καταλαπιέδρα ήρθε από τις τελευταίες μεταγραφές στον Όφη, αλλά μπήκε κατευθείαν στο πετσί της κριτικής ομάδας, και γκολ και ασίστ όλες τις διοργανώσεις. Τρομερή συνεισφορά από τον 30χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό του Όφη, και χθες έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ από την πάσα του Κενάν Κόντρο, ο οποίος και αυτός είχε το δικό του μερίδιο στη χθεσινή εμφάνιση του Όφη. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα από αυτή την μεγάλη επιτυχία του Όφη.
7: I'm very happy, no? It's a great night, historical night for the club.
8: Ναι, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ ιστορική βραδιά για την ομάδα.
7: And I'm so proud of the team, of the fans, because, as I said, it's one of the best nights for the club, no? And I'm happy to be here and to contribute of this day.
8: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθει πολύ περήφανος και για την ομάδα και για τον κόσμο που ήταν εδώ σήμερα. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει συμβάλει και αυτός σε όλο αυτό που συμβαίνει.
7: You know, we will go game by game. We will fight for all the games, but we will suffer, no? Because it's a very difficult competition. We play against very good teams in Europe and it will be hard, but we will give everything as today.
8: Πάντα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθούμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση. Παίζουμε με πολύ καλές ομάδες της Ευρώπης. Όμως πάντα θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό σε όλα τα παιχνίδια.
7: I think I was when the ball arrived, I thought the ball don't have to jump because the pitch wasn't really in good conditions as always have, but I wanted to change the side because the keeper was coming for the left side of me and it did well, no? So I'm very happy.
8: Όταν είδε την μπάλα να έρχεται σε αυτόν, περίμενε την αναπήδηση λόγω του αγωνιστικού χώρου. And then what you said about the sides?
7: Yeah, to change the side of the ball because the goalkeeper was moving. So I wanted to change and I did, I think, really well.
8: Άλλαξε την κατεύθυνση της μπάλας, είδε την κίνηση του τερματοφύλακα και όλα πήγαν πολύ καλά.
0: Αυτά και από τον Αϊτόρ, φίλες και φίλοι, το σκόρ του πρώτου τέρματος του Όφη, ο οποίος πέτυχε χθες την 12η νίκη στην ιστορία του στην Ευρώπη. Είχε κερδίσει τη Χάιντους Σπλίτ με 1-0, τη Βίτωσα Σόφιας με 3-1, την Αταλάντα με 1-0, τη Σλάβια Πράγας με 1-0, την Ατλέτικο Μαγκρίτης με 2-0, τη Ρέικιαβικ με 3-1, την Φερεντσβάρος με 3-0, την Οσέρ με 3-2, την Άμπρενταγκ με 6-0, την Τζέσκα Σόφια με 3-0, την ίδια ομάδα με 2-0 στην Σόφια στην πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη και εχθές την Χόφενχάιμ με 2-0. Μάλιστα, φέτος τα τρία μάτς μετράει που έχει δώσει για την Ευρώπη, μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια λοιπόν και 7-0 τέρματα. Το 0 αυτό παθητικό στην άμυνα είναι το στοιχείο που μέχρι στιγμής οδηγεί τον Όφη σε πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Ευρώπη και είναι αυτό το οποίο πραγματικά τον οδηγεί στις επιτυχίες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα Όφη μετράει μόλις μία ήττα από τον Άρη στα 10 μάτς εκτός έδρας με 2-1, μία ισοπαλία με την Άκη στο Super Cup 2-2, την οποία κέρδισε βεβαίως στα πέναλτι και πήρε το Super Cup, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει 8 νίκες και τα τέρματα είναι 18-4 και μάλιστα σε αυτά τα 10 παιχνίδια στα 8 κράτησε ανέπαφη την εστία του. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για μια ομάδα να ξεκινάει και να τοποθετείται στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας ότι πολύ δύσκολα θα δεχτεί γκολ, όπως είναι εντυπωσιακό το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι αυτό η κριτική ομάδα φέτος το υπηρετεί και με συνέπεια και με διάρκεια, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και ας ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για την μεγάλη συνέπεια που έχει στο αμυντικό του κομμάτι ο Όφη, να ακούσουμε τι λέει ο Χρήστος Κόντης.
6: Αν θυμάστε καλά, το είπα και πέρσι αυτό. Πέρσι δεχτήκαμε πάρα πολλά γκολ σαν ομάδα, με 50-75 νομίζω. Και αυτά που δεν δεχτήκαμε ήταν τότε ένα δίμηνο που κάναμε αυτή την πορεία και σκαρφαλώσαμε πάρα πολύ στη βαθμολογία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές επίσης ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τίτλους, δίνουν πρωταθλήματα, δίνουν κύπελα, δίνουν προκρίσεις. Και όταν μιλάω η άμυνα, εννοώ η αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Εμείς έχουμε καταφέρει φέτος να γίνουμε πιο σκληροί, να γίνουμε πιο δυσκολοκατάβλητοι, να γίνουμε μια ομάδα που δεν θα αφήνουμε τον αντίπαλο να δημιουργεί ευκαιρίες. Και δεν μιλάω για σήμερα, γιατί σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και είναι προφανές ότι η Χόφενχάιμ θα έβρισκε για αυτή τις ευκαιρίες, αλλά δεν δώσαμε πάλι και σήμερα καθαρές ευκαιρίες. Δώσαμε, μπορεί, αρκετές, αλλά όλες ήταν με δυσκολία, με ένα μπλοκ, με ένα... Δηλαδή, και σε αυτό νομίζω ότι παίζει ρόλο το πώς σκεφτόμαστε. Εγώ στην προετοιμασία, μετά το τελευταίο φιλικό που παίξαμε και χάσαμε 3-2 από τους Άραβες, μίλησα πάρα πολύ με σκληρά λόγια στους παίχτες μας και τους είπα ότι αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι μια ομάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη και το πώς αμήνεται είναι κάτι που θα σου δώσει στο μέλλον βαθμούς, θα σου δώσει στο μέλλον πράγματα. Νομίζω ότι το βάλαν καλά στο μυαλό τους. Έχουμε ξεκινήσει σε πάρα πολλά παιχνίδια να κρατήσουμε το 0. Συγχαρητήρια σε όλους, από τους επιθετικούς, τους μέσους, αμυντικούς, τον τερματοφύλακά μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας οδηγήσει. Έχουμε πάρα πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά, άρα γκολ θα βρίσκουμε. Είτε μέσα από σετ παιχνίδι, είτε μέσα από αντεπιθέσεις, μπορούμε να παίξουμε όλους τους τύπους των παιχνιδιών. Έχουμε τους παίχτες να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα και νομίζω σήμερα που έπρεπε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μεσαίο χαμηλό μπλοκ και να βγούμε σε αντεπιθέσεις, νομίζω ότι πάλι το κάναμε εξαιρετικά.
0: Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τι έχει πετύχει Όφη μέχρι στιγμής. Κέρδισε την ΑΕΚ στο Super Cup στα πέναλτι 5-4-2-2 κανονικός αγώνας. Στην Ευρώπη σε 3 μάτς, 7 τέρματα, 7-0, 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Κέρδισε την Τσέσκα Σόφιας 3-0 στο Ηράκλειο, 2-0 στη Σόφια. Κέρδισε τη Χόφενχάιμ χθες 2-0 στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει το Βόλο την Κηφισιά στην έδρα του με 2-0 και τον Ολυμπιακό μετά από 36 ολόκληρα χρόνια 1-0 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης το περασμένο Σάββατο και έχει χάσει μόνο από τον Άρη με 2-1 στο Κλειάνδης Βικελίδης. Και στο κύπελο, στην πρεμιέρα της Link Face του κυπέλου Ελλάδος, έφερε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη και κέρδισε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρέτιο Στάδιο. Τρομερό ξεκίνημα για τον ΟΦΗ, επαναλαμβάνουμε, κάτι που έχει να συμβεί από τις πάλε ποτέ δυνατές εποχές του Ευγένιου Γκέραν στην κριτική ομάδα. Οι Γερμανοί πάντως πραγματικά βγάζουν το καπέλο τους στον ΟΦΗ, όπως και η UEFA που είχε πρώτο θέμα την νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχάιμ, αλλά και πολλά μέσα από την Ευρώπη. Μάλιστα τα γερμανικά ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα καυστικά για το στραπάτσο της Χόφενχάιμ, κάνοντας λόγο για ταπείνωση και συντριβή. Ευρωπαϊκό κάζο για την Χόφενχάιμ, μια ταπεινοκριτική ήττα για την ομάδα της Bundesliga, καθώς η συνολική αξία του ΟΦΗ είναι κάτω από 18 εκατομμύρια ευρώ, γράφει μεταξύ των άλλων η Bild, ενώ το Kicker αναφέρει ότι ΟΦΗ χτύπησε στην κόντρα, η Χόφενχάιμ συνετρίβει πάνω στο κριτικό τείχος και το Sky Sports τόνισε χαρακτηριστικά, απέτυχε πλήρως το ξεκίνημα του Europa League η Χόφενχάιμ, θέλοντας να δείξουν τα γερμανικά ΜΜΕ την πόσο σκληρή ήταν η ήττα της Χόφενχάιμ από τον ΟΦΗ. Επιστρέφουμε όμως στο τρίτο ημίχρονο και στο ρεπορτάζ από την κριτική ομάδα και πάμε στον Κωνσταντίνο Κοστούλα, ο οποίος ναι μεν μπορεί να μην σκόραρε χθες, σκόραρε όμως στο μάτς που έπρεπε με την ΑΕΚ στο Super Cup. Ας τον ακούσουμε όμως τι είπε για την χθεσινή αναμέτρηση.
9: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια. Νομίζω το αξίσαμε. Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Α' Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε, στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 του, στην επόμενη φάση του Europa League. Πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Τιάγκο, τον Άρον μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
0: Αυτά φίλες και φίλοι από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Πάμε και στον Κενάν Κόντρο, ο οποίος άξιζε να περιμένει ΟΦΗ. Περίμενε πάνω από 1,5 μήνα να τον αποκτήσει από την Φερεντσβάρος. Στην αρχή είχε κλείσει μεταγραφή, στην πορεία χάλασε. Επανήλθε ΟΦΗ Δρυμύτερος και τον έκλεισε και λες και παίζει χρόνια στην ομάδα. Στην πρώτη του παρουσία στο Κλεάνδες Βικελίδη σκοράρει, στο Γιώργιος Καραϊσκάκη σκοράρει, στη μεγάλη αυτή νίκη επί του Ολυμπιακού με 1-0 και ήταν ο παίκτης ο οποίος με ένα πολύ ωραίο τρόπο και με μια πολύ ωραία πάσα, αφού απέφυγε τον Χαϊντάρη, τον αντίπαλό του, τον έβαλε πλάτη, έδωσε την πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ που έκανε το 1-0. Ο Κενάν Κόντρο που έφτασε ήδη τις 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό του ΟΦΗ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός της κριτικής ομάδας.
10: This doesn't happen so much, but you know, yes, for sure I think. Today, as I told before, it was a difficult game against a very good team. We knew it's not going to be easy, but we are in a good moment now, so every chance we have, I think we are taking advantage of it. So, yeah, it was 2.5 chances and 2 goals, so yeah, we have to enjoy it and, you know, keep it like this.

0: Ο Κενάν Κόντρο λοιπόν είπε ότι δεν συμβαίνει τόσο συχνά τόσο μεγάλη νίκη. Γνωρίζαμε πως δεν θα ήταν εύκολο, όμως είμαστε μια καλή ομάδα. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε και να δώσουμε ανάλογη συνέχεια. Ήταν τα σχόλια του Βόντνιου επιθετικού για την μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Χόφερχάιν με 2-0. Πάμε και στον Άωρον Ισέκα που και αυτός μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε όσο μπορούσε να πιέσει την άμυνα της Χόφερχάιν και μέχρι ένα ορισμένο σημείο το κατάφερε.
1: Especially after a night like this, I want to say glory to Jesus for everything. And yes, we are proud. Huh? I hope the fans enjoy it. I think that today we show that there is no limit and that we can look forward and imagine to make the best league possible in Europa. So we continue like this, and I hope that we stick. Closer with the fans, and that in every game they will come more and more to support. It's already top, but we wish that it's full 100% and that they enjoy what we are doing on the pitch.
0: Ο Άρον Ισέκα είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστό όπως πάντα. Ελπίζω οι οπαδοί να το απόλαυσαν. Θέλω να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο Europa League. Ελπίζω να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας και θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να βλέπουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος της ομάδας είναι κορυφαίος και ελπίζω να απολαμβάνουν ό,τι γίνεται. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Άρον Ισέκα, δίνοντας και αυτό το δικό του στίγμα από την χθεσινή μεγαλειώδη νίκη της ομάδας του Όφη επί της Χόφενχάιμ με 2-0.

0: Μάλιστα, η χθεσινή νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ αύξησε εντυπωσιακά το ποσοστό πρόκρισης στην επόμενη φάση. Αρχικά τον είχαν προτελευταίο στους 36, τον Όφη τον είχαν κατατάξει στην 35η θέση. Τώρα όμως έχει φτάσει στο ποσοστό 42,7 για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Αυτά τα δεδομένα βγήκαν από το Football Meets Data μετά την πρώτη αγωνιστική, όπου Όφη βρίσκεται στην 25η θέση με 42,7% πιθανότητα να βρεθεί στην 24η, που οδηγεί βεβαίως στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για να δούμε όμως τι λέει για τη συνέχεια ο Χρήστος Κόντης και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Είπε ταβάνι είναι ουρανός ο Χρήστος Κόντης. Καταρχάς είπε ότι πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Μπροστά υπάρχει και το πρωτάθλημα με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά σε κάποιο σημείο και ο τεχνικός του Όφη το είναι σε χαρακτηριστικά ότι δεν πάβει να ονειρευόμαστε και ακόμα ταβάνι μας είναι ουρανός, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο γίνεται ψηλότερα φέτος και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Για να τον ακούσουμε.
1: Και εμένα με έχουν εκπλήξει οι παίκτες μου. Εγώ τους λέω πάτε με σπασμένα τα φρένα. Πραγματικά μέχρι που θα πάει αυτό. Εγώ λέω να το απολαύσουμε και να δούμε μέχρι που θα πάει. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την αγωνιστική εικόνα, αυτή την οτροπία, αυτή την, το desire, την επιθυμία, αυτή την επιθυμία να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το απολαμβάνουμε, συγγνώμη που το λέω, το γουστάρουμε και προχωράμε. Εγώ λέω καλύτερα να πάμε βήμα-βήμα. Παιχνίδι-παιχνίδι, Κυριακή Αστέρα, να ξεκουραστούμε και μετά ΑΕΚ και ΡΕΝ, Καλαμάτα, ναι, και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι πρέπει ή μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε πει στην αρχή της χρονιάς. Ας το απολαύσουμε, ας είμαστε συγκεντρωμένοι, ας είμαστε προσιλωμένοι, ας είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης. Από την άλλη πλευρά, ο 48χρονος τσέκος τεχνικός της ομάδας της Χόφενχάιμ, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη. Είπε χαρακτηριστικά ότι κέρδισε δίκαια, έκανε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο πρώτο ημίχρονο μας έλειπε η ταχύτητα και το πάθος. Βρήκαμε απέναντί μας μια συμπαγή ομάδα και μας έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες με αποτέλεσμα να έρθει ήττα. Το δεύτερο γκολ του Όφη καθόρισε το αποτέλεσμα. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και περίμενα απόλυτα αυτή την εμφάνιση από τον Όφη. Άλλωστε πρόκειται για μια ομάδα που κέρδισε ΑΕΚ Ολυμπιακό και έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και σε καμία περίπτωση δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλό μας. Να πούμε βεβαίως ότι την τοποθέτησή του έκανε και ο πρόεδρος της ομάδος, ο Μιχάλης Μπούς, ο οποίος μπήκε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο και μαζί με τους ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν προς το πέταλο των οργανωμένων, όπου τους χειροκρότησαν και ανταπέδωσαν το χειροκρότημα και οι οπαδοί αλλά και ο Μιχάλης Μπούς και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μιχάλης Μπούς λοιπόν στέλνει το δικό του μήνυμα μετά το χθεσινό τέλος αυτού του ιστορικού αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να πιστεύουμε, συνεχίζουμε να παλεύουμε, συνεχίζουμε να νικάμε. Τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Instagram ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Όφη, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδος Μιχάλης Μπούσης.

0: Μένουμε όμως εμείς, φίλες και φίλοι, στον Χρήστο Κόντι. Ρωτήθηκε αν θέλει να είναι πρώτος στο χωριού ή με άγχος στην πόλη, και απάντησε με άγχος στην πόλη, θέλοντας να δείξει ότι δεν τον πτωούν οι νέες προκλήσεις, οι μεγάλες προκλήσεις, αφήνοντας υπονοούμενα και για τον ίδιο κάποια στιγμή στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι και ο ίδιος επιθυμεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, αν όχι με τον Όφη, κάπου αλλού. Ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το συμβόλαιό του τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Να δούμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε σε αυτή την ερώτηση ο τεχνικός του Όφη.
1: Με άγχος στην πόλη. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα που πάντα βάζουμε υψηλούς στόχους. Ναι, είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ αποτελεσματική και αυτό το είδαμε και πέρσι στο περσινό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην δημιουργούμε πολύ, αλλά δημιουργούμε λίγες και καλές ευκαιρίες. Και αυτές οι ευκαιρίες, επειδή έχουμε πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολλές φορές τις καταφέρουμε και τις κάνουμε γκολ. Αφού βελτιώσαμε φέτος και το αμυντικό μας σκέλος, δηλαδή βελτιώσαμε το πώς αμυνόμαστε ομαδικά, νομίζω δεν υπάρχει ταβάνι. Για μένα θα πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ενεργοποιούμαστε κιόλας. Και ό,τι βρεθεί μπροστά μας θα πρέπει να το καταπίνουμε, να ορμάμε πάνω του. Με σεβασμό, με πραγματικά ταπεινά, αλλά θα πρέπει να ορμάμε πάνω τους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος, αυτό θέλουμε, αυτό νιώθουμε, αυτό τα παιδιά αφού μπορούν να το κάνουν, γιατί όχι, και όπου φτάσουμε.
0: Αυτά λοιπόν τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντις για αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του, αλλά και για την συνέχεια. Πρέπει να ορμάμε και να καταπίνουμε αυτό που βρίσκεται μπροστά μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Όφη. Πάμε όμως και στον αρχηγό της κριτικής ομάδος, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος και χθες υπερέβαλε αυτό, έδωσε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου η ομάδα του να πετύχει αυτή την σπουδαία νίκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια. Και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύω, εννοείται. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ physical, από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα, ναι, ανταπεξέλθαμε στην πίεση που μας έκανε. Οπότε είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού, να προσπαθήσουμε να κλείσουμε κάποιους άλλους χώρους, να είμαστε έτσι. Κοιτάξτε, για όλους θα σου πω. Κοιτάμε σίγουρα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, δηλαδή ποιο είναι το επόμενο, θα κοιτάξουμε το επόμενο. Να σου πω την αλήθεια, ανυπομονώ για την Τρίπολη, την Κυριακή.
3: Και τα ευρωπαϊκά.
2: Το επόμενο ποιο είναι, τη Ρεν.
0: Αυτά τόνισε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Είδατε, στον Όφη περιμένουν το επόμενο παιχνίδι που είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα παιχνίδι δύσκολο την ερχόμενη Κυριακή. Θα τα πούμε και αυτά. Θα το πούμε και για αυτό το μάτς στην συνέχεια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν Τετάρτη και Πέμπτη η πρώτη αγωνιστική του Sling Face του Europa League. Στην πρώτη θέση, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην βαθμολογία, είναι η Juventus, η Crystal Palace, η Besiktas, η Sparta Praga, η Union Saint-Siluaz, η Βέρετς Βάρος. Στην 7η θέση είναι ο Όφη με 3 βαθμούς και 2-0 τέρματα, και στην 10η θέση ο Ολυμπιακός επίσης με 3 βαθμούς και 2-1 τέρματα. Να πούμε ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η διαφορά στα goals αυτή την link phase του Europa League. Ο Όφη λοιπόν είναι στην 7η θέση μετά την λήξη της πρώτης αγωνιστικής του Europa League, στην 7η θέση με 3 βαθμούς και 2-0 τέρματα. Στην 10η θέση είναι ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς και 2-1 τέρματα. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 15 Οκτώβρη, περίπου σε ένα μήνα δηλαδή, με τον Όφη να παίζει εκτός έδρας με την Ρεν στις 10 το βράδυ, και την ίδια ώρα εκτός έδρας στις 10 το βράδυ θα παίξει και ο Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ. Είπαμε, φίλες και φίλοι, στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πράγματι το εντυπωσιακό σερί της φετινής αγωνιστικής περίοδου του Όφη από το ξεκίνημά της είναι για τους ιστορικούς και του παρελθόντος και του μέλλοντος, διότι τέτοιο σερί Όφη έχει να κάνει από τις ξένες εποχές του Ευγένιου Γκέλλαν και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο μεγάλο σερί με τόσες σημαντικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα, εγώ θα παρομοίαζα αυτό το ξεκίνημα του Όφη με την ομάδα που είχε η κριτική ομάδα, με την ομάδα που είχε Όφη την περίοδο, την πενταετία από το 1985 έως το 1990. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης αν μπαίνει στα παπούτσια του Ευγένιου, του συγχωρεμένου, του αείμνηστου, του Ευγένιου Γκέραντ. Ο ίδιος ο τεχνικός, ο σημερινός τεχνικός του Όφη απάντησε σεμνά ταπεινά ότι ό,τι και να κάνει δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στον Ευγένιο Γκέραντ. Για να τον ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε σε αυτό το σημείο.
1: Καταρχήν το έχω πει πολλές φορές, μόνο και μόνο ότι κάποιοι λένε για μένα και για τον Ευγένιο Γκέραντ, νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά, που έκανε μια μεγάλη καριέρα, που ανέδειξε τον Όφη στα δύσκολα χρόνια, μια δεκαπενταετία νομίζω, με τρομερή προσφορά στο σύλλογο. Για μένα είναι πραγματικά τιμή να μιλάνε ότι είμαι καν κοντά. Δεν νομίζω ότι είμαι καν κοντά. Ο Ευγένιος Γκέραντ έχει γράψει τη δικιά του ιστορία. Ο Χρήστος Κότσης θα γράψει τη δικιά του ιστορία. Νομίζω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι προπονητές, άλλοι πρόεδροι διοικήσεις. Το ποδόσφαιρο προχωράει και νομίζω ότι είναι ωραίο να θυμόμαστε τα παλιά, να τα αναπολούμε, να τα θυμόμαστε και να κοιτάμε από εδώ και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον Όφη, πώς μπορούμε να γράψουμε νέες σελίδες, ωραίες σελίδες στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.
0: Και εδώ φίλες και κάπου εδώ φίλες και φίλοι κλείνουμε το κεφάλαιο Όφη Χόφενχάιμ, αυτή την τρομερή νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League, διότι όπως και οι ποδοσφαιριστές έτσι και εμείς δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Όφη, ο οποίος μάλλον πριν πάμε για τον Όφη και για το πρωτάθλημα, να επιστρέψουμε στο πρωτάθλημα, να πούμε ότι η Χόφενχάιμ θα αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας στις 21 του Γενάρη, είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική της Link Face του Europa League. 21 του Γενάρη θα παίξουν οι Γερμανοί και με τον Ολυμπιακό. Και πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε γρήγορα στην σκληρή πραγματικότητα που φέρνει τον Όφη να αντιμετωπίζει μεθαύριο Κυριακή στις 7 στο Παγκρίτιο Στάδιο τον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα η οποία ναι μεν βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας αφενός, αλλά αφετέρου είναι μια ομάδα επικίνδυνη και μάλιστα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Χρήστος Κόντης θα κάνει βεβαίως και το απαραίτητο rotation για να διατηρήσει την ομάδα του όσο πιο φρέσκια μπορεί. Προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν πλην της απουσίας του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος χτύπησε στο μάτς με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Εκτός είναι βεβαίως και ο Νίκος Μαρινάκης που είναι από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. 7 η ώρα την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, με διαιτητή τον Τσακαλίδη και βοηθούς τον Κωνσταρά και τον Κορώνα. Τέταρτος είναι ο Τίκι Τζόγλου, VAR ο Πουλικίδης και βοηθός VAR ο Γιουματζίδης. Να πούμε ότι η τελευταία νίκη του Όφη στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, ήταν πέρυσι στις 11 του Γενάρη, όταν συνέτρεψε τον Αστέρα Τρίπολης με 4-0 και μάλιστα το μάτς αυτό είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και τα 4 γκολ τα σημείωσε ο Τιάγκο Νους, ο οποίος χθες ηρίστηκε εμπαρόδο να σημειώσουμε, μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, δεν έπαιξε στο μάτς με τον Ολυμπιακό όπως και ο Γιάννης Αποστολάκης και οι δύο μπήκαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χρήστος Κόντης είχε πλάνο να τους κρατήσει και να τους βάλει στον αγωνιστικό χώρο όταν θα πίεζε η Χόφενχάιμ και μάλιστα ο Νους μπήκε στο 60 λεπτό στη θέση του Φούντα, ενώ 10 λεπτά αργότερα μπήκε ο Αποστολάκης στη θέση του Αϊτόρ για να δώσουν ζωντάνια ενέργεια και πνευμόνια στην ομάδα του Όφη στα τελευταία λεπτά της συνάντησης. Πέρυσι λοιπόν με 4 γκολ του Τιάγκο Νους, ο Όφη κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 4-0. Η τελευταία νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο έγινε στις 26 Απριλίου του 2025 όταν κέρδισε 2-0 η ομάδα από την Αρκαδία με τα γκολ του Μπαρτόλο και του Χέσκε, ενώ η τελευταία ισοπαλία των δύο ομάδων ήταν πριν από 3 χρόνια, πάλι Απρίλιο, αλλά του 2023 αυτή τη φορά, όπου Όφη και Αστέρας έμεναν στο 1-1 με τα γκολ του Μοσκέρα για τον Όφη στο 25 και του Μπαρτόλο στο 40 για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Γενικά στο Ηράκλειο, σε 18 παιχνίδια Όφη μετράει 8 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 5, ενώ 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Έχουμε και ένα μάτς στο κύπελο, όπου και εδώ είχαμε ισοπαλία. Ήταν όταν ο Τρίπολης 5, ενώ 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Έχουμε και ένα μάτς στο κύπελο, όπου και εδώ είχαμε ισοπαλία.

Τρεις αγώνες. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 12 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Πανετολικός με 9. Η ΑΕΚ έχει 8 βαθμούς. Ολυμπιακός 7. Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4. Ατρόμητος, Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου και Βυσιά έχουν από 2 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με μόλις 1 βαθμό. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι μια δυνατή ομάδα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, και χθες μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου χθες η Άκη συνέτρεψε τον Πανσεραϊκό με 8-1. Από δύο τέρματα σημείωσαν ο Βάργα, ο οποίος όμως τραυματίστηκε, και ο Αλεξίου, νεαρός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, και από ένα η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Μάνταλος και Ζούπκοφ. Ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα και Αλ Νόβιμπετ έμειναν στο 1-1, με την ΑΕΛ να σκοράρει ο Βαγγέλης Νικοκυράκης, ο Ηρακλειώτης πρώην ποδοσφαιριστής Τόβι στο 45 και η Καλαμάτα να ισοφαρίζει στο 84 με τον Μπόλιβαρ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι με την ΑΕΛ έπαιξαν και ο Λέλεκας αλλά και ο Αγαπάκης, επίσης Ηρακλειώτες ποδοσφαιριστές. Στα μάτς που έγιναν την Τετάρτη είχαμε νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολη στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Καθάρισε το παιχνίδι μέσα σε 17 λεπτά με αυτογκόλ του Πασαλίδη, με πέναλι του Ριγκαρντίνιο και με γκόλ που σημείωσε το 67 ο Παπακανέλος. Άρης Μαρκό 0-1 με αυτογκόλ του Σμάλη στο 63 λεπτό και Βισκιά Παναθηναϊκός 0-2 με δύο γκόλ του Ναή στο 77 με πέναλι και στο 88 και Ατρόμητος το ΣΠΑΟΚ 0-1 με ένα γκολ του Μύθου στο 20 λεπτό. Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.

Πάμε και στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League 1, όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα K19. Αύριο στις 11 το πρωί, Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη στο πρωτάθλημα αυτό είναι στην 8η θέση, έχοντας σε 3 αγώνες 3 βαθμούς προηγούνται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Βόλος με 9. Στο πρωτάθλημα K17 έχουμε επίσης την πέμπτη αγωνιστική και αύριο στις 3 παρατέταρτο στις αθλητικές εγκαταστάσεις Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Όφη θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρωτάθλημα K17, Όφη είναι στην 7η θέση, έχοντας σε 2 αγώνες 4 βαθμούς προηγείται ο Παναθηναϊκός με 9 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 7. Και στο πρωτάθλημα K15 έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, όπου αύριο στις 12 και 4 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, Όφη θα παίξει με τον Αστέρα. Όφη, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, έχοντας σε 2 αγώνες 3 βαθμούς, προηγείται ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς, αλλά σε ένα παιχνίδι. Πάμε γρήγορα και στην Super League 2, φίλες και φίλοι. Τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα παίξουν αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, ένα μάτς που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την R2 Sport στις 4 και στην ίδια ώρα θα παίξουν Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου. Την Κυριακή έχουμε στις 4 Άθενς Καλυθέας Πανσεραϊκός, μάτς που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την R2 Sport. Εδώ ο ένας βοηθός είναι ο Μαυροδής του συνδέσμου Ηρακλείου. Στις 5 την Κυριακή θα παίξουν Αστέρας Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς και στην ίδια ώρα Αστέρας Β Μαρκό. Και την Δευτέρα στις 4 Πύργος ΑΕΛ, ένα μάτς μεταδίδεται τηλεοπτικά από την R2 Sport και στις 5 θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Εδώ διαιτητής είναι ο Νίκος Μαυροντονάκης του συνδέσμου Ηρακλείου, ενώ παράλληλα ο Μανώλης Παπαδάκης από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου ορίστηκε παρατηρητής διαιτησίας στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Στην βαθμολογία στην Super League 2 μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Πανιώνιος και η Μαρκό προηγούνται με 6 βαθμούς και ακολουθούν Ελλάδα Σύρου, Πανδρακικός, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ και Νέσος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή στις 5 στο γήπεδο του Αλμυρού, έχουμε το Super Cup για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και μάλιστα ένα Super Cup που γίνεται στη μνήμη του εκλεκτού μέλους της οικογένειας της ΕΨΥ, που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγε από τη ζωή. Ένα Super Cup που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Γκαβόπουλου και θα ξεκινήσει στις 5 όπως είπαμε και θα αναμετρηθούν ο πρωταθλητής της Α1 της περσινής αγωνιστικής περίοδου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος. Αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το Super Cup.

Απστηνών Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το μάτς θα γίνει στο γήπεδο του Αλμύρου αύριο στις 5. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Σέντρα έχουμε όμως, φίλες και φίλοι, και στην πρώτη εθνική γυναικών, την πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 3 παρατέταρτο παίζουν ΑΕΚ ΠΑΟΚ και την Κυριακή στις 12. Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Όφη στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη, ενώ την Κυριακή στις 4 στο δημοτικό γήπεδο Αγίας Παρασκευής η Αγία Παρασκευή θα παίξει με την ΡΕΑ. Δεύτερη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Αύριο στις 5 θα παίξουν Δαμάστα, Ανδεστίων, Πανόμο, Φαλκαλοχωρίου, Ρωμανός, ΠΑΟΚ και Μινωική Νέος Ηρόδοτος. Την Κυριακή στις 4.30 Αλμυρός Μοχός και στις 5 Ζαρός, ΠΟΑ, Βήτα, Τήλισσος, ΑΕΚ και ΑΕΤΟΣ Ανογίων Ρούβας. Πρεμιέρα στην Α2 ΕΠΣΗ. Πρώτη αγωνιστική. Αύριο 5.30 Λίντο Δωρίας, 5 η ώρα αύριο Αθρίαμος Αναλήψεως Κεραυνός. Την Κυριακή στις 5 θα παίξουν ΑΕΜ Κόρυβος, Αστέρας Μυρτιάς Μαραθώνας, Αγία Βαρβάρα Κόρακα, στις 8 ο ΦΑΜ Ποσειδώνας και την ίδια ώρα Άλογο Μαλεβιζίου Φεστός, Ρεπό η Γαρίπα. Πάμε και στα Χανιά, όπου επίσης έχουμε την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία των Χανίων. Αύριο στις 5 θα παίξουν Νέος και Σαμικός Ηρακλής Νεροκούρου, Γρανίτης ΑΕ Κιδονία, Σπάθα Θίελα, Άρη Σούδας Ιωνία 2000, Μινόταυρος Πανχανιακός Σαοδά, και την Κυριακή στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια Άρης Βουκολιών Παλαιόχωρα, Άμυλα Ιδωμενέας, Κρητικός Αστέρας Ποσειδώνας Τσικαλαριών. Λοιπόν, στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, ο Αγόρια Εθήμνο αποκλείστηκε από τον αθλητικό όμιλο Πέφχης με 58-62. Έχασε χθες τον Κριστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Ο Γιωβάνοβιτς και 15 πόντους, ο Στέφοβιτς 7, ο Παπαβασιλείου 7 και ο Καλαμπόγιας 9 πόντους για την ομάδα του Γιώργου Κούμουλου, τεχνικού του Αγόρια Εθήμνο. Ενώ ο πρώτος σκόρ για τον ΑΟ Πέφχης ήταν ο Σπανός με 30 πόντους και ο Γιακά είχε 15 πόντους. Ενώ την Κυριακή στις 4 στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Καλτσάς, η ομάδα του Ανδρογκέα θα αντιμετωπίσει τον Αντέο για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου γυναικών στο μπάσκετ.

Και κλείνω με λίγο τόνο δροσιάς, καθώς αύριο και μεθαύριο στην λίμνη του Αγίου Νικολάου θα γίνει το Cliff Diving 2026, όπου κορυφαίοι αθλητές του κόσμου δίνουν ραντεβού στη λίμνη του Αγίου Νικολάου σε ένα σημαντικό υπερθέαμα. 17 αθλητές διεθνούς κύρους από την Ευρώπη και την Αμερική θα πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές καταδύσεις από τα βράχια της λίμνης από ύψος περίπου 20 μέτρων, δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμης, της τεχνικής, της ακρίβειας και της τόλμης τους. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων, καθώς και από την συχνότητα 102,4 στο Λασίθι. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Βλαχάκη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους.

0: είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδου είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίδου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Hello, hello, hello. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: πρωί 18 Σεπτεμβρίου του 1970, όταν η τότε σύντροφος και φίλη, πολύ καλή, του Τζίμι Χέντριξ, η Μόνικα Ντάνεμαν, ξύπνησε το πρωί και δεν μπορούσε να τον ξυπνήσει, δεν μπορούσε καν να τον σηκώσει δηλαδή από το κρεβάτι. Η ίδια πανικόβλητη εκείνη τη στιγμή τηλεφώνησε στον Eric Burdon. Ο Eric Burdon ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δύο βράδια πριν, εμφανιζόμενος μαζί με τους War στο κλαμπ του Ronnie Scott, στο jazz club, το περίφημο jazz club του Ronnie Scott στο Λονδίνο, είχε βρεθεί στη σκηνή μαζί με τον Jimi Hendrix, και μάλιστα αυτές είναι οι δύο στιγμές, τα δύο τελευταία τραγούδια στα οποία έπαιξε ποτέ live ζωντα, όσα βρισκόταν εν ζωή ο Jimi Hendrix. Δεν ήταν άλλα από δύο πολύ γνωστά κομμάτια, δηλαδή το Tobacco Road και το Mother Earth. Ήταν το πρωί δηλαδή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, 18 Σεπτεμβρίου, ο Jimi Hendrix στο σπίτι. Όταν μπήκε μέσα στο διαμέρισμα που έμενε ο Eric Burdon, τότε που μπήκε στο διαμέρισμα που έμειναν η Μόνικα Ντάνεμαν και ο Jimi Hendrix,
1: και συγγενείς θυμάτων. Έχουν ακουστεί πολλά και ενδιαφέροντα όλες αυτές τις ημέρες.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στην παραγωγή της εκπομπής η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό της λόγο και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε με τον τίτλο μας, με την γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πούμε και μία είδηση ακόμα, ότι πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία σχεδόν 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα επιδραστική, μια προσωπικότητα, τότε τη λέξη επιδραστικός δεν την λέγαμε, που την χαρακτήριζε η αγωνιστικότητά της, ήταν από τις πιο επιδραστικές γυναικείες παρουσίες ειδικά στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας. Στην Μαργαρίτα Παπανδρέου καταλογίζεται το γεγονός ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επεξεργασία και πρόθεση κομβικών νόμων της μεταπολίτευσης, για μία σειρά νόμους, θυμάμαι τώρα την νομιμοποίηση των αμβλώσεων, την καταργήση της πρίκας, αν θυμάμαι καλά. Ανέπτυξε μια έντονη αντιπολεμική δράση επίσης για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής της πριν από λίγο.

Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα που θα έλεγα ότι είναι τα πιο hot θέματα αυτά. Γιατί? Διότι αφορούν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Ήδη από εχθές εδώ, από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ανακοίνωσε τις παρεμβάσεις που προτίθεται να κάνει σε σχέση με τα καύσιμα. Η παρέμβαση θα είναι με επιδότη στην Αντλία, θα είναι με οριζόντια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Τα επανέλαβε αυτά, έχω να σας πω, σήμερα και στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισημένοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Παντού, πρόεδρε, παντού, κύριε Μητσοτάκη, είναι πρώτη προτεραιότητα, είναι για όλους μας, έχω να σας πω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι αυτή η παρέμβαση. Ξέρουμε ότι θα είναι διπλή, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες, φίλες και φίλοι, ας το κρατήσουμε και αυτό, ναι, το λέω στον αέρα, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και μία προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου των καυσίμων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θα το θέσει στην Ευρώπη, το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό αυτό χώρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, είπε. Μένει να το δούμε.

Πούμε βεβαίως, γιατί προφανώς δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι σήμερα συμπληρώνονται και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και είναι προγραμματισμένες σειρά εκδηλώσεων μνήμης που θα κορυφωθούν το απόγευμα. Να σας θυμίσω ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν αυτή που έστειλε που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή. Καταδικάστηκε λοιπόν τότε ο Γιώργος Ρουπακιάς για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 15, αν θυμάμαι καλά, κατηγορούμενοι κρίθηκαν τότε ένοχοι για την συνέργεια στην δολοφονία. Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση με όλα τα επακόλουθα που έχουμε ζήσει σε επίπεδο συμμετοχής των εκλογών. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, που δηλώνει ότι θα πάρει μέρος στις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας χρόνο να λέμε, αλλά καλά θα κάνουμε να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τώρα, φαντάζομαι έχετε ήδη παρακολουθήσει, δεν μπορεί, δεν βλέπετε ούτε δελτία ειδήσεων. Βλέπετε, λέω εγώ. Έχω καταλάβει ότι, ναι, εντάξει, εφημερίδες δεν διαβάζετε, κακώς θα έλεγα εγώ, αλλά τουλάχιστον δελτία ειδήσεων βλέπετε. Εγώ μάλιστα πιστεύω ότι οι ακροατές του δημόσιου ραδιοφώνου έχουν ποιοτική διαφορά από τους άλλους ακροατές, γιατί ξέρετε το κάθε ένα μέσο δίνει και το στίγμα της ενημέρωσης μέσα από το πρόγραμμά του, από τις εκπομπές του. Το λέω αυτό γιατί άρα είστε ενήμεροι, και επειδή πολλοί από εσάς ακούτε ραδιόφωνο. Είχαμε χτες 3 δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας αποτυπώνουν το σκηνικό που, όπως διαμορφώνεται μετά την διεθνή έκθεση, την διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη, τι έχω πάθει σήμερα δεν ξέρω, σε ζητώ συγγνώμη. Οι δημοσκοπήσεις αυτές, όπως κάθε δημοσκόπηση, έχει το ενδιαφέρον της κυρίως, όπως συνηθίζω να λέω, ως προς τα ποιοτικά στοιχεία. Έχουν ένα κοινό σημείο όλες, θα έλεγα, σε επίπεδο ποσοστών. Τώρα η απόκληση 0,5 μεταξύ τους και τα λοιπά, ωραία, την σημειώνουμε, την καταγράφουμε, αλλά δεν είναι το ενδεικτικό. Εάν κανείς επιχειρούσε να βγάλει ένα γενικό συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις αυτές, από τις οποίες είδαμε και ενημερωθήκαμε, το συμπέρασμα αυτό θα έλεγα είναι ότι επί της ουσίας, ποιος το είχε πει, το στέλεχος του Πασόκ, ο Παύλος ο Γερουλάνος, η Βελόνα δεν μετακινείται σημαντικά, τουλάχιστον για τα 3 κόμματα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα, σύμπρεξ του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει, όπως λέμε, προς τα επάνω. Η γενική εικόνα όμως είναι ίδια. Προφανώς είναι κυρίαρχη πολιτικά, με πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Είτε το βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου είτε στην αναγωγή, σημασία έχει ότι η εικόνα παραμένει σε γενικές γραμμές έτσι όπως σας την περιγράφω. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τα στοιχεία, τα ποιοτικά που λέω εγώ, για το πώς αντιδρούν οι πολίτες ακόμα και σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η αποκωδικοποίηση είναι ότι δίνουν χρόνο για να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους, αυτό σε σχέση με την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως αυτό το ξέραμε και το λέγαμε και από αυτήν εδώ την συχνότητα, και σχετικά και ως προς την αντιπολίτευση. Επίσης θα έλεγα δίνουν χρόνο για να μετρήσουν και να δουν εάν οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εν προκειμένου της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ έχουν το στοιχείο του ρεαλισμού και επομένως μπορούν να εφαρμοστούν.

Βλέπω τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, που έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα. Λέει μια φίλη ακροάτρια, δώστε μου λίγο χρόνο για να δω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις, Ελένη μου, για περικοπή βουλευτικών αμοιβών κουβέντα, λες και δεν θα είναι ένα μέτρο ελάφρυνσης των υπολείπων. Τώρα αυτό δεν θα σας το έλεγα. Ξέρετε, πάντα κρατάω, το έχετε καταλάβει, πάντα κρατάω αποστάσεις από προτάσεις που κάθε φορά εμφανίζονται, ενώ με την έννοια όμως της επανάληψης, επανεμφανίζονται δηλαδή, και που προσωπικά, εάν θέλετε και την άποψή μου, με βρίσκει αντίθετη. Πάντα είχα και έχω την άποψη ότι οι βουλευτές θα πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι βουλευτές. Άλλο πρέπει να μας ενδιαφέρει σε σχέση με τους πολιτικούς, ίσα ίσα που σε μια δημοκρατία η δημοκρατία πρέπει με κάθε τρόπο, φίλες και φίλοι, να διασφαλίζει ότι ο βουλευτής, αυτός που ασκεί πολιτική, και όχι μόνο οι βουλευτές, θα πρέπει να έχουν καλή αμοιβή για να μπορούν να έχουν αντιστάσεις σε άλλου είδους φαινόμενα. Θα μου πείτε, γιατί μόνο για αυτούς ισχύει? Προφανώς και όχι, και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Θα μπορείς να μου στείλει κάποιος ένα μήνυμα, γιατί όχι για τους γιατρούς. Και για αυτούς ισχύει το ίδιο. Αλλά ξέρετε, το θέμα της ακεραιότητας στην πολιτική και το θέμα το να μπορεί ο κάθενας βουλευτής να ασκεί το λειτουργήμά του με καθαρό τρόπο και ακεραιότητα είναι το μείζον. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πάρα πολλές φορές αυτό που λέμε διαπλοκή και διαφθορά το είχε και το σε πρώτο πλάνο. Δεν θέλω να σας πάω παλιότερα, δεν θέλω να σας πάω σε καταδίκες πολιτικών, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, Ελένη, ως προς το πρώτο μέρος. Ως προς το δεύτερο μέρος και για τα όσα θα εξαγγείλει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρετε κάτι, το θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών είναι ένα μείζον θέμα. Γιατί αν καθίσετε και σκεφτείτε, βάλτε κάτω το μυαλό σας και σκεφτείτε σε πόσα πολλαπλά και πολυεπίπεδα πεδία πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτό σημαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, που θα μπορεί αμέσως να υπάρχει η απάντηση ότι, ξέρετε, δεν αντέχουμε τόσους πολλούς, τόσο μεγάλο και πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά ούτως ή άλλως και πέραν αυτού, δεν μπορεί λοιπόν να μην αξιοποιεί το κράτος στους μηχανισμούς του την εξέλιξη της τεχνολογίας, εν προκειμένου το AI. Γιατί? Διότι με το AI βρίσκονται τρόποι ελέγχου των όσων πρέπει να ελεγχθούν με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια για αυτούς που ελέγχονται, αλλά κυρίως για τους πολίτες.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Ανάσχεση του κύματος ακρίβεια στην ενέργεια με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, προαναγγέλει κυβέρνηση. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Απαιτείται επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη, τόνισε από το Δουβλίνο προσερχόμενο στο Eurogroup ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Χερακάκης. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων από τον πολίτη παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο πρόφυλ εξτέντων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στις Φιλιππίνες, 16χρονος ο δράστης. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι με Ναλά. Και πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε από τις πολύ φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, θα πω. Αναφέρομαι στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τις παρεμβάσεις στο θέμα της ενέργειας, ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται είναι διπλή η παρέμβαση, με επιδότηση στην Αντλία αλλά και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και που θα συνεχιστεί η στήριξη εντωμεταξύ αυτή και στο ντίζελ. Και από ό,τι φαίνεται είναι στη σκέψη της κυβέρνησης και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τουλάχιστον με την λογική της προσωρινής μείωσής του. Είναι ένα θέμα που ο ίδιος είπε ότι θα το θέσει και στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό της τιμής των καυσίμων είναι και το κόστος ενέργειας είναι ένα από τα πεδία της σκληρής αντιπαράθεσής σας με την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, ακούσαμε με απορία χθες τον Πρωθυπουργό να εγγυάται ότι δήθεν η τιμή, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει φέτος στο 1,75.
0: Ναι.
1: Μας είπε επακριβώς όσο περίπου έληξε τον Απρίλιο του 2026. Δεν μας είπε βέβαια ότι τον Οκτώβριο, τέτοια εποχή ακριβώς, του 2025, το πετρέλαιο άνοιξε στο 1,10.
0: 1,15, το θυμάμαι
1: 1,
0: καλά.
1: 9, από 1,09 ως 1,013.
0: Ωραία, δεν θα
1: για να είμαστε ακριβείς. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια αυξημένη τιμή κατά 60%, όταν φαντάζομαι γνωρίζουμε όλοι τα εισοδήματα δεν έχουν αυξηθεί σε αντίστοιχο ποσοστό. Άρα λοιπόν εδώ παρουσιάστηκε μια τιμή δίθεν ενός κρατική γενεοδορία, όταν αυτό ουσιαστικά συνιστά αφέμαξη για τα νοικοκυριά. Άρα θα έλεγε κανείς ότι όποια παρέμβαση είναι πολύ κάτω των αναγκών των οποίων έχει και το νοικοκυριό, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος λειτουργίας αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.
0: Επιτρέψτε μου, θα σας δώσω απλώς να κάνω ένα follow-up σε αυτό που λέτε, ότι ναι, είναι έτσι. Σήμερα όμως που μιλάμε, κύριε Τεμπονέρα, έχει διαμορφωθεί μια ενεργειακή πραγματικότητα άλλη, η οποία προβλέπει έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, και ως εκ τούτου δεν είναι θετικό το γεγονός ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση από 1,75. Προφανώς πάρα πολύ καλό θα ήταν να ήταν στο 1,10. Όμως οι γεωπολιτικές προκλήσεις, το περιβάλλον και τα προβλήματα τα γεωπολιτικά δεν ήταν το ίδιο. Θέλω να πω, ναι, προφανώς είναι ακριβότερο.
1: Ναι, το ζήτημα είναι να μην φτάνουμε και να κλαίμε πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, διότι και τα κόμματα
0: και όχι το να συνεκτιμούμε.
1: Ένα λεπτάκι. Ήταν, αν θέλετε, νομοτελειακό ότι θα φτάσουμε σε τιμές αντίστοιχες όπως οι σημερινές. Έλαβε μέτρα η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για να μπορεί να περιορίσει το κόστος της ενέργειας. Εμείς έχουμε προτείνει μακροχρόνιες συμβάσεις με παραγωγούς εγχώριας ενέργειας, ώστε να το βασικό τιμολόγιο να προστατεύεται από διακυμάνσεις της αγοράς, να ανακτηθεί ο δημόσιος εθελοντικός ρόλος της ΔΕΗ για να υπάρξει και να λειτουργεί ως εγγύητης του βασικού τιμολογίου, να απαγορέψουμε να διακόπτονται οι λογαριασμοί στα νοικοκυριά για να μπορούν τα νοικοκυριά να μπορέσουν να αντέξουν το αυξημένο κόστος, να υπάρξει αλυσίδα ανάπτυξης ελληνικής παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου χρειάζεται να μπει πλαφόν στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε όλες τις βαθμίδες, ακριβώς για να μην υπάρχουν φαινόμενα εσωκέρδειας, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, να γίνουν στελεχωμένες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για να κάνουν ελέγχους, να έχουμε ειδικές προβλέψεις για ανθρώπους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
0: Σύμφωνοι.
1: Θέλω να πω λοιπόν,
0: μιλάτε για το ολιστικό πακέτο.
1: Ένα λεπτάκι. Ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, και ότι ενώ τα λέμε αυτή τη στιγμή εδώ και πάρα πολλούς μήνες, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν είχε δυνατότητα να περπατήσει έναν άλλον δρόμο. Έκανε λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή επιδότησης της ακρίβειας και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής τα βιώνουμε αυτή τη στιγμή σε μια σειρά από κλάδους της παραγωγής και βεβαίως το βιώνουν πολύ περισσότερο καταναλωτές στην τσέπη τους. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση το ερώτημα είναι θα ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο ή θα κάνει μία από τα ίδια, ό,τι περίπου δηλαδή έκανε μέχρι σήμερα, το οποίο δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα. Παράδειγμα.
0: Καλά, εάν παραδείγμα, συγγνώμη, αλλά εάν παραδείγματος χάρη μειωθεί έστω και προσωρινά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κύριε Τεμπονέρα, αυτό θα είναι ένα μέτρο που φαντάζομαι ότι θα φανεί αμέσως στην τιμή. Είναι αυτό που ούτως ή άλλως σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ζητάνε καιρό τώρα.
1: Το ζητάει η αντιπολίτευση εδώ και καιρό και η κυβέρνηση αρνείται επίσημα να το κάνει. Το κάνει την τελευταία πενταετία, θα σας πω εγώ, έχοντας ένα από τους πιο υψηλούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ξέρετε, τελικά εδώ η κυβέρνηση δεν λέει ότι θα παρέμβει νομοθετικά. Λέει ότι θα κάνει μια συνεννόηση.
0: Ωραία.
1: Με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Αρνείται την οποιαδήποτε από ό,τι καταλάβαμε. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, γιατί μόνο εξαγγελίες των εξαγγελιών είχαμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει να παρέμβει στα δηληστήρια. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε εμπιστοσύνη, διότι και η τελευταία παρέμβαση με την υποτίθεται εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Για όσοι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε ισχυρά ή απτά αποτελέσματα στην τσέπη των καταναλωτών.
0: Άλαβα.
1: Δηλαδή
0: Συγγνώμη, όχι πείτε.
1: Αποτυχημένες συνταγές λοιπόν που ακολουθούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν αναμένει κανείς ότι θα έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Βάζουμε μία ανατελεία. Εν αναμονή λοιπόν είμαστε για να δούμε την πλήρη εξαγγελία των μέτρων αυτών και σε τι ύψος και τι ακριβώς τα αφορά. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που ειδικά εσείς προσωπικά ασκήσατε δρυμία κριτική. Αυτό αφορά το επίδομα ανεργίας. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην συνέντευξη που παραχώρησε την ΕΡΤ και στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Εσείς μιλήσατε για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και έχετε χαρακτηρίσει ενδεχόμενη περικοπή του επιδόματος κοινωνικό κανιβαλισμό. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
1: Μετά από μία εβδομάδα και αφού το σχέδιο Μητσοτάκη πιάστηκε επ' αυτοφόρο από τις δηλώσεις του πολιτικού λαγού κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη, ήρθε ο Πρωθυπουργός δήθεν να μας πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως παρέμβαση. Δεν έχει υψηλό, ξέρετε, τεκμήριο αξιοπιστίας ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε να σας θυμίσω και το 2023 στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια φορολόγηση των επαγγελματιών δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Όμως πρέπει να σας πω ότι έκτοτε λαμβάνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από ελευθεροεπαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους. Άρα λοιπόν το ότι δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Αντίθετα, θα ήταν πολύ πιο πιστικός αν είχε αποπέμψει τον κύριο Μαρινάκη ακριβώς για να καταδείξει ότι τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Ανταυτού, επί 6 μέρες ο ένας υπουργός άδειαζε τον άλλον, τα μισά κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές έκαναν παρεμβάσεις υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, δημιουργώντας ένα τεράστιο αλαλούμ. Άρα λοιπόν, όχι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό αυτόν. Η δήλωση δέσμευσή του είναι χαμηλής αξιοπιστίας και είμαστε βέβαιοι, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν, ότι ακριβώς τον πυρήνα της πολιτικής του είναι τέτοιες σκέψεις, τις οποίες μένει να δούμε αν και πώς θα εφαρμόσει. Την ώρα λοιπόν που θα έπρεπε να φροντίζει να υπάρχουν ισχυροί μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, την ώρα που θα έπρεπε να υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, έρχεται την ώρα που οι άνθρωποι στον τουρισμό ετοιμάζονται να πάρουν το επίδομα αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει τη δήλωση την οποία έκανε, την οποία αν δεν κάνω λάθος μέχρι σήμερα δεν έχει και ο ίδιος ανακαλέσει. Έχει πει ότι θα αγωνιστεί.
0: Εξέφρασε προσωπική άποψη, είπε.
1: Είπε επιπλέον όμως ότι θα αγωνιστεί, εφόσον εκλεγεί, γιατί είναι και υποψήφιος βουλευτής εξ όσων γνωρίζουμε, να μπορέσει να επικρατήσει το σχέδιό του εντός της Νέας Δημοκρατίας. Η μη λοιπόν αποπομπή έναντι μιας τέτοιας πρόθεσης, ελπίζω να καταλαβαίνει κανείς ότι δημιουργεί προβληματισμό και ερωτήματα.
0: Με το κρατάμε λοιπόν, την, γιατί επί της ουσίας επανατοποθετήστε τώρα σε αυτό που λέγατε. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε τρεις δημοσκοπήσεις. Είδαμε τις μετρήσεις. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι εσείς, ενώ εσείς ως Ελλάς, είστε κάπου γύρω με συν πλην μικρή απόκληση στο 15%. Θέλω να σας ρωτήσω ότι με ένα τέτοιο ποσοστό πώς στοιχειοθετείτε το επιχείρημα αυτό για να φτάσετε να μιλάτε για προοπτική κυβερνησιμότητας.
1: Αρχικά να πούμε το εξής, ότι ήμασταν ακόμα μόλις 3 μηνών, αρκετοί πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού προεξοφλούσαν ότι από τον Σεπτέμβρη η Ελλάς θα ξεφουσκώσει και ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Αντί για αυτό είδαμε να εδρωνόμαστε σε ποσοστά δεύτερης θέσης που κατά την άποψή μας αποτελούν το βατήρα και όχι το ταβάνι. Σε κάθε περίπτωση
0: σας αρκεί
1: μόλις...
0: αυτό, εννοώ η δεύτερη θέση το λέω και με ένα ποσοστό που σας είπα είναι συν πλήν 1% σχεδόν, να το πούμε έτσι.
1: Όχι, μόνο δεν μας αρκεί, αλλά ακριβώς επειδή μόλις πριν από μερικές μέρες επέκτησαμε το μήνυμά μας από Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Ακριβώς επειδή μόλις λίγες ημέρες μετά θα ανακοινώσουμε την πλήρη οργανωτική διάταξη των δυνάμεών μας σε επίπεδο νομών σε όλη την επικράτεια. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή πράγματι ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια με θεματικές εκδηλώσεις, με εξωστρεφείς δράσεις και παρεμβάσεις σε όλο το μαζικό χώρο.
0: Αυτό αρκεί, θέλω να πω, είναι γνωστό ότι είστε, ακριβώς επειδή είστε ένα νεοπαγές κόμμα, δεν έχετε μηχανισμό, δεν έχετε οργανώσεις, δεν. Αυτό είναι αρκετό που μας περιγράφετε, κύριε Τεμπονέρα, για να μπορέσει να δώσει μία ακόμα όθηση στο κόμμα σας, ενώ σε επίπεδο ποσοστών και από την επικοινωνία με τους πολίτες.
1: Το πρόγραμμά μας, η οργανωτική μας διάταξη, η πολιτική ανανέωση σε επίπεδο προσώπων, αλλά βεβαίως και η αύξηση της εκλογικής μας επιρροής, όπως αποτυπώνεται στις περισσότερες μετρήσεις αυτή τη στιγμή, δίνουν ελπίδες και μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η επιρροή, η πολιτική επιρροή, θα συνεχίσει να διευρύνεται. Κατά την άποψή μας, έχουμε μπροστά μας μια μακρά περίοδο προεκλογική. Εμείς δίνουμε τη μάχη για τη μεγάλη ανατροπή από την πρώτη κάλπη. Όμως, κατά την άποψή μας, υπάρχει ένα παράθυρο και ένα ανοιχτό περιθώριο σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών να προκύψουν αλλαγή συσχετισμών που θα επιτρέψουν πράγματι η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια δύσκολη προσπάθεια, δεν υποτιμούμε
0: τον αντίπαλο. Να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, κύριε Τεμπονέρα. Ωραία, είναι ένας στόχος αυτός, είναι μια στόχευση πολιτική. Θυμίζω ότι η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο παραμένει μεγάλη και σταθερή, αλλά παρά τα αυτά, να μπω στο σενάριό σας, μετά η εναλλακτική ποια είναι?
1: Η εναλλακτική είναι η Ελλάς να μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα σε ενδεχόμενο
0: να το κάνει τι αυτό. Ναι, σύμφωνα.
1: Εκλογών, να αξιοποιήσει τη διερευνητική εντολή,
0: ναι,
1: και στα πλαίσια προγραμματικής συζήτησης και συμφωνίας να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση.
0: Με ένα Πασόκ, υποθέτω, που το Πασόκ δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας ούτε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και έχει κλείσει βεβαίως, το επανέλαβε και από τη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης, τυχόν ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω απλά, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ούτε η πρόθεση υπάρχει, ούτε τα κουκιά βγαίνουν.
1: Η άποψη αυτή δεν αντέχει στην κοινή λογική, γιατί αυτόματα μεταφράζεται είτε σε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, είτε σε ενδεχόμενο διμέτωπου αγώνα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Άρα προφανώς δεν νομίζω ότι στέκεται εντός ακόμα και του Πασόκ η θέση αυτή, και σύντομα νομίζω με συγχωρείτε,
0: παρακαλώ,
1: θα αναγκαστεί να αλλάξει τακτική και στρατηγική για το Πασόκ ως όμορος πολιτικός χώρος με τον οποίο βρισκόμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, ο προγραμματικός ανταγωνισμός που αναφέρετε το κρατάμε. Κύριε Τεμπονέρα, σας δίνω χρόνο γιατί καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Με
1: ναι.
0: Το κρατάω το προγραμματικός ανταγωνισμός. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προς το παρόν όμως, το μόνο που διαπιστώνουμε είναι ένα ατελείωτο, σχεδόν θα έλεγα, αλέρετουρ μεταξύ στελεχών του Πασόκ και προς την Ελλάς. του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχει μια τέτοια διαρκής κινητικότητα, γι' αυτό και μίλησα και για ένα λέρε του, είναι πόρτες που ανεγκοκλίνουν, πάει και έρχεται κόσμος. Είδαμε χθες, ας πούμε, την ανακοίνωση κυρία Βρετού έρχεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με πολύ σκληρή αντίδραση και ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Βρετού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ακριβώς εμείς, για να μην δώσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σήμα προς την υπόλοιπη κοινωνία, ένα σήμα δηλαδή πολιτικού μεταγραφικού παζαριού, ναι, είπαμε από την αρχή της συγκρότησής μας ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές και ότι οι πόρτες μας βεβαίως είναι ανοιχτές, χωρίς κανένας να έχει ρεζερβέ θέσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό που οφείλαμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο σκηνικό όπως το περιγράφεται, ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε και μάλιστα με το παραπάνω, ενδεχομένως και με πολιτικό κόστος, ή αν θέλετε έκανε για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο σκηνικό όπως το περιγράφεται, ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε και μάλιστα με το παραπάνω, ενδεχομένως και με πολιτικό κόστος.

0: Εννοείται ότι κάποιος ο οποίος έχει μια πολιτική πορεία, εφόσον δεν είναι βουλευτής, απαγορεύεται να ενστερνιστεί τις απόψεις, τη διακήρυξη, τις αξίες και αρχές της συμπαράταξης και δεν θα έπρεπε να το επιτρέψουμε.
1: Δεν εννοώ αυτό και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τεμπονέρα, τι εννοώ.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ σε όλους τους πολίτες εμείς απευθυνόμαστε, σε κάθε δημοκράτη πολίτη, ακόμα και σε πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, όχι μόνο στους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου, αλλά ακόμα και σε δεξιούς πολίτες, θα σας πω εγώ, που απεγκλωβίζονται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν να διερευνήσουν και να πιστέψουν σε μια εναλλακτική προοπτική. Άρα λοιπόν εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε διαπιστευτήρια όχι στα λόγια, αλλά με έργα. Και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι έχουμε δώσει ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα.
1: Άκουσα στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι ο στόχος σας είναι να έχετε ένα εκλογικό ποσοστό πάνω από το 20%. Άρα δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, έχετε βάλει και ένα όριο.
0: Δεν θα μπω σε ποσοτικές μετρήσεις κλπ. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι να επιτύχουμε όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πορεία που περνάει μέσα από την κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή ακριβώς να πιστέψουν σε αυτόν τον άλλο δρόμο τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα τα οποία κυρίως πλήττονται αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν αυτήν την λελασία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Προφανώς μας ενδιαφέρει να είμαστε και να έχουμε το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ταβάνι, ειδικά σε ένα ρευστοποιημένο περιβάλλον όπου βρισκόμαστε, με αναμονή ενδεχομένως και άλλων κομματικών σχηματισμών που είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να είμαστε αξιόπιστοι, κοιτάμε να είμαστε λειτουργικοί, πρακτικοί και να προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στον κόσμο. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας είναι η ψυχή μας, είναι το μήνυμά μας το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Είναι μόλις μια εβδομάδα από την ώρα της εκφώνησής του από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια, να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την επικράτεια. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μας βοηθήσει η οργανωτική διάταξη και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα δίνει ελπίδες πράγματι αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί πράγματι κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στη χώρα και στην πατρίδα.
1: Αλλαγή πολιτικής που είπατε, πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής, επειδή είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος, νέος μεν, αλλά έμπειρος πολιτικά, κύριε Τεμπονέρα, με συγχωρείτε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πως σημαίνει συμμετοχή και κινητοποίηση της κοινωνίας και από τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το ποσοστό το αποχής που εκδηλώνεται επίσης ή και της γκρίζα ζώνης είναι ερωτηματικά πολλά, έτσι.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Κοντά στο 15-16% στις πιο πολλές μετρήσεις είναι το ποσοστό των αναποχών.
1: Δηλαδή το πρόβλημα είναι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ζητάει, υποτίθεται, πολιτική αλλαγή ο πολίτης, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι πασιφανής πια η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλάω, για να επικοινωνήσει με τον πολίτη.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι της κυβέρνησης πρωτίστως που είχε ένα 41% στις εθνικές εκλογές.
1: Το πρόβλημα είναι της αντιπολίτευσης, κύριε Τεμπονέρα. Η κυβέρνηση είναι εκεί, της ασκείτε κριτική, ασκείτε εσείς το ρόλο που πρέπει τα κόμματα να ασκούν, αλλά από την άλλη μεριά η κοινωνία δεν δείχνει να κατανοεί ή να συμμετέχει ή να την βάλετε, για να το πω λίγο αλλιώς, στο δικό σας κόλπο. Αυτό.
0: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και να πω ότι αρχικά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει τουλάχιστον τη μισή της εκλογική δύναμη με βάση τις δημοσκοπήσεις από το 41% μετά.
1: Την οποία τι την κάνετε
0: 23,
1: εσείς. Ναι.
0: Θα απαντήσω. 22-23%. Προφανώς τα υφιστάμενα κόμματα μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να μπορέσουν να αποκομίσουν ωφέλη ή να αυξήσουν την επιρροή τους. Υπάρχει όμως ένας καινούριος πολιτικός σχηματισμός, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τρεις μήνες ζωής που έχει καταφέρει να αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχει αναδιάταξη, όχι μόνο στην δεύτερη θέση, αλλά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Υπάρχει ο χρόνος μπροστά. Αν καταφέραμε να είμαστε καθαρά δεύτερο κόμμα μέσα σε ένα τρίμηνο, νομίζω ότι τους υπόλοιπους 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές πράγματι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και να προκαλέσουμε, αν θέλετε, και μεγάλες ανατροπές ή αν θέλετε και να πείσουμε την κοινωνία που πράγματι

0: εμφανίζεται φυλακτική και δύσπιστη, ότι πράγματι υπάρχουν λύσεις στα προβλήματά της.
1: Κύριε Τεμπονέρα, πολύ ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Θα είστε καλά.
1: Ναι, γεια χαρά σας, γεια σας. Γεια σας, ο κύριος Τεμπονέρας, Διονύσης Τεμπονέρας, φίλες και φίλοι, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Προφανώς και είναι, όπως το περίμενα, επικεντρωμένα στις παρεμβάσεις που αναμένονται στο θέμα των καυσίμων. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, θα τρελαθούμε τελείως, χειροκροτούμε που θα πάρουμε το πετρέλαιο κάτω από 1,75. Οριακά κάτω από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήταν 1,10 και το 1,10 που ξεκίνησε πέρσι μας φαίνεται τσάμπα. Εκεί φτάσαμε. Καταλάβατε τι γίνεται, δηλαδή στην ταχύτητα που εξελίσσονται τα γεγονότα αυτά που επηρεάζουν τις τιμές και επομένως αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι όμως μέχρι σε ένα βαθμό προβλέψιμα για να λέμε την αλήθεια τώρα, ναι, δεν ευνηδιάζουν, ναι, κάνεις τα σενάρια, κάνεις σενάριο α, β, γ για να έχεις έτοιμες τις λύσεις. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα που τρέχουν δίνουν ανατροπές μεγάλες και αυτό είναι που πρέπει και εκεί κρίνονται οι πολιτικές εάν υπάρχουν ανακλαστικά ή όχι. Λοιπόν, τα πάμε, δεν θα τώρα δανείστηκα αυτό το μήνυμα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τη διάδραση, την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ήρεμο να είναι παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκουραστούμε λίγο και άτε πάλι Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Για χαρά σας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Με τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχονται πλέον οι αναρτήσεις των γιατρών στα social media για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων και υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας των γιατρίων τους. Το νέο σύστημα MedWatch, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ξεκινά από τα ιατρεία που είναι καταχωρημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Το σύστημα θα συγκρίνει όσα διαφημίζουν οι γιατροί με τις άδειες που διαθέτουν και εφόσον εντοπίζεται αναντιστοιχία, θα ενεργοποιείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, σε περίπου έναν μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν τις υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Ήταν συγγραφέας και ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η λία από τη δράση τους. Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία ζητούν δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτοντας ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Οι 5 χώρες που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καθαρούς χρηματοδότες της Ένωσης ζητούν ο προϋπολογισμός της περίοδου 2028-2034 να μειωθεί κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να περιοριστούν οι επιδοτήσεις και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Η πρόταση προκαλεί ανησυχία στις χώρες που αποτελούν αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων, καθώς ενδέχεται να περιοριστούν κονδύλια για την αγροτική πολιτική και τη συνοχή. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να κορυφωθούν στις συνόδους κορυφής Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι ένα Ιταλικό Eurofighter επλήγησε επίθεση που πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, προσθέτοντας πάντως ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κατοικημένες περιοχές. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 3.30 το μεσημέρι κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ θα ισχύσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Νωρίτερα στο μνημείο του Παύλου Φίσα βρέθηκαν οι γονείς του, αιρετοί, εκπρόσωποι κομμάτων και φίλοι. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.

0: Τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε τη βόμβα. Ο 37χρονος, δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
1: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηφιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκυ, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity. Θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό, τον με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία. Και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης μετά την απολιγνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου, μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στελέχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία.
2: Καθώς...
0: Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι και αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό, πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βίκυ, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δυσκολοέρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Ναι, έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε και να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε και απαγορευτικό απόγνωμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει τη σήμερον ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Σαββατοκύριακο δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε ψηλιακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοπαραγωγή. Χτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορ Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα, να μένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ με εκπροσώπους σεραϊκής επιχειρηματικής κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου ΣΕΡΟΝ με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικός Σύλλογος ΣΕΡΟΝ σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονος σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο το νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Eco Festival ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Eco Festival που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, λίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες.

0: έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge. Μάλιστα. Ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Στην κεντρική πλατεία του πύργου. Και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα, η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες. Με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά βεβαίως και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
2: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων οικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
3: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης της Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του Εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατηφόρο ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
3: Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων

0: εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30, συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατά.
2: Αγαπάμε και ξέχασε λοιπόν.
3: Η ώρα είναι 2. News Radio 105,8.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 στα φρύνη του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοποίηση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News, στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάθη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε, και τον Πρωθυπουργό στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτηση της τιμής θα πλησιωθεί το Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Πρέπει να ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι, έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως κομισόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Εκείνο
4: που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, συμπερασματικά, το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος της...
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ Βεβαίως. Για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ήδη το ανακοινώσαν από τώρα, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγένεια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε, αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη, Γρηγόρη, πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόβλεψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, τον Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του News, να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση την οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο, και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα, δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για την βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγγελίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώς το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιερακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών, είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν
9: ήρθε
0: το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτριά μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαίδα Παπαϊόν, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Earth News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο επιμένει άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλουν να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδιάζοντας τον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Αγιβαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsreader 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι αναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί, όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού για αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται, βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, βγαίνει, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, ακόμα κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα, έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή, όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άγρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία, ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας, έκανε μια ανάλυση της κατάστασης, και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανά κλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου, γεννήθηκε το 1923. το Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην Πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείου. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα μου, όπως γίνεται.
0: Ναι.
18: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
0: Ναι.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθρια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
19: Πολίτες ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου της Αγγελία Τωρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή. Ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Άννα, βάζεις μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Air News για να ακούσουμε.
13: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
20: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
21: Ασφαλώς, είναι εκεί φτιάγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
20: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα.
0: Mm-hmm.
20: Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
21: κήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει
20: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
21: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
13: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις.
20: Πρέπει να σας πω ότι
13: η επιχείρηση
20: που
13: από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
20: Που δουλεύουν εδώ, άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στον χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
13: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
20: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
21: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
20: Ξέρεις κάτι,
21: μια μεγάλη πυρκαγιά.
20: Ακούμε και διάφορα.
21: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται
20: μέσα,
21: εκεί.
20: Σπάνε πράγματα μέσα.
13: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
20: Ακούμε διάφορους ήχους.
21: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
20: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
21: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι.
20: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον Είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
0: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτινακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
19: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει.
0: Και ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ακριβώς.

0: Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνατού ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση, αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
0: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
1: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
2: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε

0: Σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή. Και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια τους ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια. Έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση. Και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 από τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish, ο Γάλλος στη Γουαγιό, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Κόσμος του 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πίσω στο 1972 με τον Tim Buckley, σε αυτό το funk rock κομμάτι με τρομερή ενέργεια, έχει έτσι λιγάκι και προκλητικούς στίχους, γεγονός που απέκλεισε αυτό το κομμάτι από τα ραδιόφωνα της εποχής. Get on top, καλησπέρα και πάλι.

για τον top μοναδικό στην Buckley Cosmos 93,6. Αν μπείτε στα social του Cosmos, συγκεκριμένα στο Instagram, θα μας βρείτε Cosmos 936. Εκεί υπάρχουν ωραίοι διαγωνισμοί που τρέχουν ταυτόχρονα, μέσα από τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τα εξής live: Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων, για το live του Παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων επίσης, για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου και τέλος για το live των Λετρίο Τζουρμπάν επίσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Κάντε like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε σε όποιον διαγωνισμό θέλετε. Και εδώ το γνωστό χαλαρό groove των Fun Loving Criminals, Loco.

Σοφιτάκερ αποδεικνύουν ότι ένα αδυνατό dance κομμάτι μπορεί να αποδομηθεί και να ξαναγεννηθεί ως κάτι εντελώς καινούριο. Με το άλμπουμ τους Butter πειραματίστηκαν με τις μεγάλες χορευτικές τους επιτυχίες, τις επεξεργάστηκαν από την αρχή και τους χάρισαν έτσι μια πιο μεταξένια, να το πω, αίσθηση. Ακούσαμε το κομμάτι Goof. Σειρά για τον Γάλλο τραγουδοποιό David Walters και την ντίβα της Αφροπόπ από το Μάλι, της Φατουμάτα Διαβαρά, σε ένα κομμάτι που ονομάζεται T-Love και στον κολλητικό ρυθμό στα τύμπανα προκύπτει από samples του θρυλικού πρωτοπόρου Tony Allen.

jazz, funk και afrobeat, τα στοιχεία της βρετανικής μπάντας των Ezra Collective δηλαδή, εδώ από το άλμπουμ τους Dance No One's Watching, με καλεσμένη στα φωνητικά την Olivia Dean. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 3:30, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι πριν συνδεθούμε με το Earth News Radio για τις ειδήσεις σε τίτλους.

Έρχεται η φοβερή και τρομερή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια και μία από τις κορυφαίες μπασίστριες στον κόσμο. Ένας μουσικός χαμελέοντας, αναφέρομαι στην Μεσέλ Ντεντζεοτσέλο. Έδωσε συνεργασία με τη βραβευμένη με Grammy Λιάν Λαχάβας και μία διασκευή του κλασικού κομματιού του Dennis Edwards. Don't look any further.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλιός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: George Ervos και Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mod.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

γνωστά Afro-Funk ρυθμούς και το τρυφερό τραγούδι των Temptations αποκτά άλλη βαρύτητα. Η επιβλητική instrumental εκδοχή από τους Budos Band που το ονομάζουν His Girl και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος στους 93,6 και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ένα κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο κόσμο στις τελευταίες εβδομάδες. Το νέο σίγγλ των Ibibio Sound Machine, Love, καλησπέρα και πάλι.

το νέο άλμπουμ των Βρετανών, η BBO Sound Machine, θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Προς το παρόν απολαμβάνουμε το single Love που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της αιθιοπικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι ο συνθέτης, ενορχιστρωτής και στιχουργός εδώ σε ένα κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τη δεκαετία του 70 και επανήλθε το 2017 με το άλμπουμ Mistakes on Purpose από τη σειρά Ethiopics. Είναι ο Γκίρμα Μπέγενε και ένα κομμάτι με τίτλο Enkin Yelelebes, που στα ελληνικά σημαίνει «Κανείς δεν σε φτάνει».

Ήταν το Cosmos Classic Day After Day από τα αγαπημένα κομμάτια της World Reggae σκηνής από το 2008 και το άλμπουμ Αφρικία. Οι Γάλλοι Reggae Dub καλλιτέχνες, η Dubbing. Κρατάμε το ύφος, μεταφερόμαστε όμως στη Νέα Ζηλανδία. Από εκεί μας έρχονται οι Tahuna Breaks. Από το 2009 ένα τραγούδι που μιλά για κρίση κάθε είδους. Crisis, situation.

Ραλία Κλαδιέ και Ερικ Χίλτον Λαλίτα. Και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για την παρέα σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολουθεί σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα στη Γαλλία με την Corinne και το Orient Express.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όπως καταλάβατε, έχει μπει στο repeat.

What you won't do for love. Αυτό που τελειώνει τώρα από τα κλασικά και τα πολύ αγαπημένα μας, και μια βόλτα μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μπορεί να σας οδηγήσει και στο φουαγέ της εθνικής λυρικής σκηνής για να δείτε μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθενται στη θέση του θυράματος, αντλώντας από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και συγκεκριμένα από τον μύθο του Ακταίωνα. Η εγκατάσταση προσεγγίζει τη μεταμόρφωση ως ακραία εμπειρία μετατόπισης από τη θέση εκείνου που παρατηρεί και καταδιώκει στη θέση εκείνου που μπορεί πλέον να εντοπιστεί και να κυνηγηθεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύντομη μετάβαση διανοίγεται ίσως και η δυνατότητα μιας άλλης σχέσης με το θύραμα. Σε αυτή την εικαστική προσέγγιση που η σύλληψή της ανήκει στην Μιχαήλα Πλιαπλιά και τα ηχοτοπία έχει επιμεληθεί ο Νίκος Σωτηρέλης, και είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων. Ωραία βόλτα είναι αυτή το Σαββατοκύριακο.

αυτό το διάστημα μιλάμε και για τη νέα δουλειά του Leon Bridges. Happiness Anytime. Έτσι τα λέγεται. Περιμένουμε σε λίγες ημέρες το άλμπουμ.

Αυτό ήταν το Your Women από White Town και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Έχω λίγο χρόνο ακόμα, τώρα το συνειδητοποίησα. Τι ήθελα να σας πω, θέλω να σας πω ότι μας βρίσκεται στο 210-606-64-29, μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και μας βρίσκεται και στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio για να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα. Βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν έχει αλλάξει και πολύ, είναι μάλλον τα ίδια και χειρότερα τα πράγματα, οπότε υπομονή. Και χθες το απόγευμα, φεύγοντας από την εκπομπή και κατεβαίνοντας προς το κέντρο της Αθήνας, είχε πάρα πολύ κίνηση και σήμερα νομίζω είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά σε διάφορα σημεία σε σχέση με μια ώρα πριν που κοιτάζαμε το τι γίνεται στους δρόμους. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τελική ευθεία. Και μετά βγαίνουμε κι εμείς εκεί στην κίνηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

say goodbye. Εμείς έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να πούμε το αντίο και μπήκαμε στη τελική ευθεία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα. Πηγαίνουμε κατευθείαν προς τις 6. Baby, close to you. See the reason. Won't you help me, baby? Και Clairel.

Αυτό ήταν το Key σε μια διαφορετική εκδοχή, Μάγια Φεντίβα, και έχουμε το κινηματογραφικό αφιέρωμα Midnight Express αύριο στην Άδεια Αθηνάς, γιατί θα προβληθούν μερικές από τις θρυλικές κινηματογραφικές κούρσες της μεγάλης οθόνης αύριο στην Οδό Αθηνάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, και το κινηματογραφικό αφιέρωμα Midnight Express θα ξεκινήσει στις 11 γεμίζοντας με την νοσταλγία του σελιλόι τον άδειο από οχήματα δρόμου. 11:30 το πρόγραμμα έχει μέρες κεραυνού, στη 1:30 ληστεία αλλά ιταλικά, και τα ξημερώματα στις 3:30 bullet. Ενδιαφέρον έχει αυτό το αφιέρωμα, και ειδικά με αυτή την αφορμή που είναι μια ωραία αφορμή, η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, και το χρειαζόμαστε το χωρίς αυτοκίνητο νομίζω σε αυτή την πόλη, αλλά το θέμα είναι πώς το πετυχαίνει κανείς.

Εβδομάδα που κλείνει σιγά σιγά, κυκλοφόρησε καινούριο σίγγλ από μια καλλιτέχνη που αγαπάμε στην εκπομπή και στο σταθμό. Είναι η Στέλλα και έβγαλε αυτό το Μπελίντα. Stop.

Hold Me. Το τραγούδι. Αν βρουν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Κλαούντια Μάτουλα για το επόμενο δύο ώρο, μείνετε εδώ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Energy, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κλάντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος, τυριά με ιστορία.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Ακούσαμε τον E.J. Jones και το I Need It Bad. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήμουσα 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Λίγα λεπτά μετά τις 7. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ρικάρντο Μπονσάντο. Ιταλία πάμε. Κόσμος 93,6 και διαδικτυακά μέσα από τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το AirTeco.

στην Ιταλία. Βρεθήκαμε Λόρα Μάμπο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber Cosmos Radio, σε ένα search που κάνεις. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Δροσερά με ήλιο και το καλοκαίρι επιμένει, αλλά δροσερό σεπτεμβριάτικο. Ιταλία και Ισπανία. Like και follow στις σελίδες μας στα social media και κάποιες φορές παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο.

Don't look any further. Don't look any further. Μέχρι στιγμής, παιδιά 22-34 ετών χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου βλέπουν ορισμένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των τελευταίων δεκαετιών. Λέει μια έρευνα. Εν τω μεταξύ, οι συνομήλικοι τους που διαθέτουν πτυχίο διανύουν μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Burning Glass που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι προσωρινό, αναφέρει ο Γκάτ Λεβανόν, επικεφαλής οικονομολόγος του Burning Glass. Και για πρώτη φορά το να μην έχει κανείς πτυχίο περνάει καλύτερα από το αντίθετο. Εργαζόμενοι ηλικίας 22 έως 34 ετών. Στα χαμηλότερα ποσοστά.

λοιπόν, ένας λόγος είναι ότι ένα μέρος που οφείλεται στους βασικούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Τα τεχνικά και εξειδικευμένα επαγγέλματα έχουν έλλειψη εργαζομένων, καθώς οι μεγαλύτερες γενιές συνταξιοδοτούνται και οι περιορισμοί στη μετανάστευση συρρυκνώνουν τη δεξαμενή εργατικού δυναμικού, γράφουν. Παράλληλα, περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ αποφυτούν από το Πανεπιστήμιο ακριβώς τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τις βασικές εργασίες εισαγωγικού επίπεδου, entry level, για τις οποίες οι εταιρείες συνήθιζαν να προσλαμβάνουν νέους πτυχιούχους. Τα νέα δεν είναι παντού δυσάρεστα για τους κατόχους πτυχίου. Εξακολουθούν να δυσκολεύονται λιγότερο να βρουν εργασία σε απόλυτους αριθμούς. Αλλά και με την τεχνολογία αλλάζουν πολλά. Το μέλλον, μυστήριο. Leonard Cohen, The Future.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.
5: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Και Bone and Tender, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ για λίγο ακόμη παρέα σε ένα road trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Smooth Operator, η Σαντέ είναι στον αέρα μας. Σαββατοκύριακο 18 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Παρασκευή στον κόσμο.

2-10-66-66-429. Μιλάμε εκτός αέρα, airtaco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Lana Del Rey έρχεται στον αέρα μας. Και καλά το λέει. Summertime κρατάει.

Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges μαζί σε αυτό το ντουέτο, το πολύ πολύ ευχάριστο ντουέτο. Και αυτή η στιγμή που ένα από τα πιο αγαπητά τραγούδια έγινε σε μια πολύ ωραία διασκευή και πήρε και πολλές πρωτιές.

Luke Combs λοιπόν στο Fast Car. Luke Combs που ξέρω πολύ ότι αρέσει τον Πέτρο Αδάμ που τον έχω εδώ δίπλα μου και ετοιμάζεται να έρθει να σας κάνει παρέα. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σάρα Τζέιν Μόρις στο Fragile Live, ζωντανά. Έτσι θα κλείσουμε το 2ωρο και θα υποδεχτούμε τον Πέτρο Αδάμ. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8.

Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγώνες.

0: αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κόσμος 93,6.

είναι στην Town. Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εξ αριστερών η Κλαούδια Μάτολα, εκ δεξιών ο Κώστας και στον ήχο ο Κώστας Παπαγεωργίου. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς, ο Πέτρος Αδάμης στη μέση κάπου. Τι Παπαγεωργίου, Κώστας Παπαγεωργίου σου είπα. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Εντάξει, το μυαλό μου είναι παιδιά. Είναι και ο Ηλίας Διαμάντης από εδώ. Γελάει και η Κλαούδια, γελάει όλο το στούντιο. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά. Εδώ είμαστε, δεν πειράζει. Κώστας το κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Έτσι να συνέλθουμε να πούμε σε μια σειρά εδώ. Γιατί έτσι γίνονται οι ζωντανές εκπομπές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε ζωντανά στον αέρα, έτσι. Φανταστείτε να μην τον έλεγα Γεωργακόπουλο, Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου, οτιδήποτε. Συγγνώμη, Κώστα, δεν έξανα γυρί. Τα φιλιά μου, τους χαιρετισμούς μου σε όλους σας. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Αυτός είναι ο κόσμος, φίλες και φίλοι. Με τα καλά του, τα χαρούμενά του, τα

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, στέλνετε, μπαίνετε μέσα γιατί τρέχουν διαγωνισμοί φίλες και φίλοι, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, και στέλνετε και καλησπέρες και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας. Πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Μια Παρασκευή έμεινε, την άλλη Παρασκευή στο Λυκαβητό.

Are The One από το τελευταίο άλμπουμ του Jack Savoretti. Jack Savoretti θα τον δούμε στην Αθήνα. Jack Savoretti ξεκινάει την μεγάλη ευρωπαϊκή του περιοδία, τη μεγαλύτερη περιοδία που θα κάνει στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία, και πολύ περισσότερο στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά. Θα δώσει, θεωρώ, το καλύτερό του εαυτό. Και ξέρετε κάτι, όταν βλέπεις ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο boost στην καριέρα σου, και λέω για τα δύο sold out που έδωσε και έκανε στο Royal Albert Hall, δεν το γεμίζεις εύκολα το Royal Albert Hall. Αν είσαι, ξέρουμε Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν πάει και το έχουν γεμίσει με την ελληνική κοινότητα. Όταν είσαι Άγγλος ή όταν υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή και βρίσκεσαι μέσα στο διεθνές ρεπερτόριο, είναι δύσκολο να γεμίσεις έτσι one-off το Royal Albert Hall. Αυτό το έκανε δύο φορές ο Jack Savoretti, όχι σε μια χρονιά, σε ένα διάστημα μερικών εβδομάδων. Αυτό σίγουρα κάτι δείχνει. Δεν περίμενε βέβαια αυτό για να δείξει, για να πει ότι η καριέρα του ανεβαίνει και ότι χτίζει μέρα με τη μέρα, δίσκο με το δίσκο, καλύτερα τα πράγματα, αλλά σίγουρα μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε ότι ο Jack Savoretti αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του και το αξίζει πραγματικά. Ό,τι ακριβώς κάνει και ο Bruno Mars, που κάνει μια πολύ πετυχημένη World Tour και με εξαιρετικό άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια, και μετά το 24K την περιοδία πριν από 8 χρόνια.

αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars και το Romantic, το ολοκένουργιο του άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο. Πολύ retro soul, πολύ R&B. Έχει την disco, βάζει και το funk. Και δεν ξέρω γιατί αυτό το κομμάτι μου θυμίζει βέβαια αυτό. Νομίζω σε όλο τον κόσμο, νομίζω και στον ίδιο.

Bonap λοιπόν από τον Curtis Mayfield του 70, το 71 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και βλέπουμε πόσα κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να έχει με το Romantic, μάλλον με ένα-δύο κομμάτια από το Romantic, έτσι, γιατί το Romantic του Bruno Mars έχει πολλά και διαφορετικά είδη μουσική μέσα, αλλά είναι 2-3 κομμάτια που μας παραπέμπουν στο παρελθόν. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για το Move On Up, για το κομμάτι που γέννησε και δημιούργησε αυτό που ονομάστηκε Progressive Soul στην Αμερική, και βρέθηκαν πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες μετά που υποστήριξαν αυτή τη μουσική, αυτό το μουσικό είδος, κίνημα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Πάνω βέβαια στο κομμάτι αυτό όλα τα λεφτά είναι τα κόγκα του Henry Gibson, του ανθρώπου που άλλαξε, αν θέλετε, λίγο το ρυθμό σε αυτό το τραγούδι, ανεξάρτητα εάν υπήρχαν μέσα όλα τα πνευστά, τα πάντα, η ψυχεδέλεια στη soul που ούτως ή άλλως ήταν και της εποχής, αρχές δεκαετίας του 70. You know, it was just a simple song. Πάμε να συναντήσουμε τους The Pistols και I'm in love, you know, μέχρι τις 8 και μισή.

Station. Σε ένα κομμάτι που μας βάζει πολύ την disco, μας βάζει τη soul, μας βάζει και αυτό το hip hop και λίγο trap που έχει ο Big X The Plank. Δύο παιδιά που ούτως ή άλλως έρχονται από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, και ο AJ Jones από το Memphis και ο Big X από, από το Texas, νομίζω, ή από το Plainview, είναι από το Houston από εκεί. Αλλά η ουσία είναι ότι και ηλικιακά είναι κοντά, 24-28 και δυο τους, αλλά έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο ήχο. Και είναι αυτό που λέμε, άμα αφού ακούγαμε λίγο νωρίτερα και το Bruno Mars και τα παλιά του Curtis Mayfield, βλέπετε ότι αυτός ο ήχος υπάρχει, χτίζεται, ανανεώνεται και δημιουργείται με τις συνθήκες και με τα δεδομένα της εποχής που ζούμε, και αυτό είναι και το ωραίο, αν θέλετε, στη μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, δύο στην τιμή του ενός, και ο Πέτρος Αδάμ γενικός εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη. Διασκευάζει η Jasmine Sullivan. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Και είναι Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, καλησπέρα σε όλους σας που βρίσκεστε μέσα και τσατάρουμε παρέα, αλλά και από το Messenger μπορούμε να βλέπουμε τα μηνύματά σας, τα γράφετε και τα διαβάζουμε κατευθείαν. Έχουμε Facebook, Instagram, είπαμε τρέχουν διαγωνισμοί και τρέχουν διαγωνισμοί καλοί, γιατί δίνουμε προσκλήσεις και γενικά πάρα πολλά πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media του Cosmos ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εάν κερδίσετε, πάντα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν για το Instagram προσκλήσεις διπλές για το live του Jeff Mills. Όχι, συγγνώμη, τελείωσε σήμερα το μεσημέρι. Το live του Jeff Mills είναι την Κυριακή. Έχουμε προσκλήσεις όμως για το live των Para for Cuba στο Θέατρο Βράχων την 5η-24η του μήνα. Διαγωνισμός λίγη την Τρίτη που μας έρχεται. Όπως και για το Θέατρο Δωραστράτου έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live, και αυτό είναι ωραίο live, φίλες και φίλοι, της Αβίνας Γιαννάτου την άλλη Πέμπτη, και για το Λετρείο Ζουλμπάν. Έχουμε προσκλήσεις, καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στο Instagram και στο Facebook. Στο Instagram δίνουμε προσκλήσεις και διαγωνισμούς μέσα από τα social αυτή την εβδομάδα. Όσοι νικήσετε ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα.

Πολοεμπάν, ένα κομμάτι που ακούμε εδώ και δύο, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Πολοεμπάν και Beth Ditto, και το οποίο έτσι μας λέει, μας παραπέμπει με έναν ήχο που είναι και νοσταλγικός, μας φέρνει και λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι. Θα έλεγα, θα μπορούσε να μας φέρει και λίγο πιο κοντά στο φθινόπωρο. Όπως ακριβώς και ο επόμενος καλλιτέχνης που έβγαλε δίσκο πάρα πολύ καλό, το Knowledge, αυτός είναι ο Edwin Collins. Μεγαλύτερη επιτυχία που είχε κάνει μέχρι και σήμερα από τα 90 είναι το Girl Like You.

Αυτός λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, ο Edwin Collins, ο Σκοτσέζος που κοντεύει τα 70-67, παίζει alternative, παίζει post, παίζει punk. Έπαθε μια σοβαρή, είχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Το 94 είχε βγάλει το A Girl Like You. Έπαθε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας πριν από 15-16 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όπου σχεδόν πήγε να πεθάνει και ήταν και ένας από τους λόγους που σταμάτησε να ηχογραφεί. Είχε κινδυνεύσει πάρα πολύ η ίδια του η ζωή καταρχήν με ένα αιμορραγικό επεισόδιο που είχε πάθει, και ήταν ένας από τους λόγους που πολλοί πίστευαν ότι θα έφευγε και από τη ζωή. Τώρα μιλάμε για το 2008-2009. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο ανέκαμψε, ξαναβγήκε πάνω στην σκηνή, τραγούδησε, έκανε και ένα πολύ ωραίο performing μετά από 6-7 χρόνια στον Glastonbury, και νάτος πάλι βρίσκεται ξανά στις επάλξεις και δει στις μουσικές. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

Here's the part, λοιπόν, Μισελ Γκούρεβιτς, λίγο πριν τις 9. Θα μας πάει ο Oxlade. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Χρήστο Μαγάναφ και η Τζάβα στο Μπουντουμπάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 5 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή, βράδυ 18 Σεπτεμβρίου. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη, τον καλησπέριζουμε στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Φεντερίκο Μπέλε από το Παναμερικάν από το 2007. Ένα άλμπουμ σε παραγωγή των Hilton και Garza των Thievery Corporation.

Κοντά 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Φεντερικό Μπέλε έχει ηχογραφήσει το Παναμερικάνα και πάρα πολλά άλλα τραγούδια, και τον έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος, όπως ακριβώς και πολλά άλλα τραγούδια που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και δει τη φετινή χρονιά, που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η χρονιά είναι παραγωγική. Κάθε χρονιά μάλλον είναι παραγωγική, να το πούμε λίγο διαφορετικά, γιατί πολλές φορές συζητάμε για τις μουσικές, γιατί μας αρέσουν, αν πέρσι βγήκαν περισσότερα κομμάτια ή αν έκαναν κάποια μεγαλύτερη επιτυχία. Κάθε χρόνο βγαίνουν και τραγούδια που μπορούμε και τα ακούμε, τα αγαπάμε, μας αρέσουν, και καταλαβαίνετε ότι μετά από 10-15 χρόνια λέμε για να δούμε το 2010, για να δούμε το 2000 τι βγήκε, για να δούμε το 2025. Φανταστείτε κάποτε, θυμάμαι, ξέρω εγώ, πριν από κάμια πενταετία, δεκαετία, λέγανε πολύ, έλα μωρέ τώρα τη δεκαετία του 90 τι βγήκε. Τελικά ακούμε πολλές φορές τώρα που κάνουμε αφιερώματα για τη δεκαετία του 90, όπου αντιμετωπίζουμε και λέμε ότι έχουν βγει αριστουργήματα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από 15-20 χρόνια λέγαμε ότι η δεκαετία του 90 δεν ήταν τελικά πετυχημένη. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Στο παρόν όμως, μιας και μιλάμε, διαβάζω για αυτό το πολύ μεγάλο. Γενικά τα αμερικάνικα δίκτυα αυτές τις μέρες συζητάνε για το μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει για την Dolly Parton. Το είχαμε πει εξάλλου ότι θα γίνουν αφιερώματα και θα γίνει και ένα ξεχωριστό πριν τα βραβεία, πριν τα CMA στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία μέρα ξεχωριστή για την Dolly Parton. Σαφέστατα δεν προλαβαίναν μέσα στα βραβεία να κάνουν, που θα κάνουν ένα tribute σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να αφιερώσεις τα βραβεία μόνο για την Dolly Parton. Θα τα αφιερώσουν βέβαια όλοι τα βραβεία τους στην Dolly Parton, αλλά δεν θα μπορούν να αφιερώσουν την ημερομηνία αυτή για την Dolly Parton. Βρήκαν λοιπόν μια μέρα πριν, βρήκαν μερικές εβδομάδες πριν να κάνουν ένα μεγάλο tribute για την Dolly Parton. Εκεί φαντάζομαι θα τραγουδήσουν και θα εμφανιστούν οι πάντες, αλλά για τα βραβεία τουλάχιστον διαβάζουμε ότι ξανά host θα είναι, σαν solo host θα είναι πάλι η Lani Wilson. Μεγάλη επιτυχία κάνει αυτές τις μέρες η Ella Langley, που με το Choose in Texas αγγίζει 1,5 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, και αυτή που επανήλθε και το λέγαμε ότι θα επανήλθει είναι η Casey Musgraves, όπου έβγαλε ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και με πολλές υποψηφιότητες φέτος. Casey Musgraves back again.

Αυτό λοιπόν είναι το Dry Spell. Αυτή είναι η Casey Musgraves. Είπαμε, με πολλά βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, και μετά από καιρό και με Song of the Year υποψήφια και για καλύτερο άλμπουμ, για άλμπουμ της χρονιάς και Female Vocalist of the Year. 4-5 βραβεία, αν θυμάμαι καλά, είναι υποψήφια. Αλλά το άλμπουμ της, το Middle of Nowhere, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ήταν ένα άλμπουμ που το είχαμε συζητήσει από την ημέρα που είχε κυκλοφορήσει, μάλλον από το πρώτο single που είχε κυκλοφορήσει, και είχε ενδιαφέρον, καθότι κάποιοι θεωρούσαν ότι η Casey Musgraves ό,τι έβγαλε έβγαλε, αλλά δεν θα προχωρούσε στην καριέρα της με τον ίδιο παλμό και με την ίδια ένταση όπως το 2018 που είχε πάρει 4 βραβεία, είχε πάρει τα μεγαλύτερα και είχε πάρει βέβαια και πάρα πολλά Grammy εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι όμως ότι το Deeper Well ήταν ο προάγγελος και μια γεύση με έναν ήχο που άγγιζε περισσότερο την alternative και folk και την indie. Εδώ πάνω προσδιορίζει τις ρίζες της, έρχεται εκεί ακριβώς που ήταν, με έναν πάρα πολύ καλό παραγωγό, και βέβαια η ίδια που έτσι κι αλλιώς δεν την έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να βγάλει ακόμα καλύτερα άλμπουμ. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, στο Σάνι. Ένα σχήμα που υπάρχει, ένα σχήμα που θα υπάρχει και θα επηρεάζει γενιές και γενιές μουσικών. Μιλάμε φυσικά για τους Soul to Soul.

Αυτή λοιπόν είναι η Soul του Soul, Soul του Soul, που έπαιξαν εξαιρετικά στο Σάνιστη Χαλκιδική τον Αύγουστο. Όταν έπαιξαν τα πρώτα τους κομμάτια, ο κόσμος άκουγε και γκρουβαρέο. Κάποια στιγμή γυρνάει ο Jazzy B και λέει: θα παίξουμε το Club Classics Volume 1. Ήταν το πιο επιδραστικό τους άλμπουμ, έτσι κι αλλιώς, με το Keep On Moving, με το Joy, με το Back to Life και με την μουσική επιρροή της μπάντας που έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Έχει πουλήσει τότε 10 εκατομμύρια άλμπουμ με το Club Classics Volume 1. Και βέβαια με τραγούδια και με τον ήχο που ακόμα και σήμερα δεν θεωρείται απλά διαχρονικό, αλλά θεωρείται επιρροή και για την βρετανική acid jazz και για πολλά πολλά άλλα είδη σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια ο Jazzy B είναι active, ηχογραφεί ακόμα, μάλιστα συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ των Σιμάντε στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά η σφραγίδα είναι σφραγίδα. Όταν ανεβαίνουν επάνω οι Soul to Soul, ξεσηκώνουν πραγματικά το κοινό. Lluvia, lluvia. Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Και αφού λέμε για την Μεγάλη Βρετανία, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο το Σταύρο μας κάνει ακρόαση από την Οξφόρδη. Καλησπέρα σε όσα ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Χαμπίμπ. Καλκός θα που έφυγε από τη ζωή το 2022. Έπαιξε πολύ ψυχεδέλεια, μποσανόβα, σάμπα. Και φυσικά ήταν ένα από τα μέλη του κινήματος Τροπικάλια, εκεί στο Σάο Πάολο, αλλά και στο Σαλβαντόρ ντε Μπαΐα που γεννήθηκε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα κομμάτι που το μάθαμε φυσικά με τον Κάρλος Σαντάνα. Εδώ είναι ο Κίντο.

Αυτό είναι το Λαλέστα, αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στη γαλλική μουσική σκηνή. Και αυτός είναι ο Λέον Μπρίτζες.

αυτός είναι ο Leon Bridges και το Tears of Joy. Θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, Paul Simon. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και από τις μεσοδυτικές πολιτείες και το Χιούστον πάμε μια βόλτα μέχρι το Λος Άντζελες. Αυτή είναι η Αλαλάς. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Αυτός είναι ο Τζούκερο και το Σπίριτο Νελμπούιο. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Εγώ πριν σας αφήσω. Μπρουκ Κόμπι. Tears won't lie. Λίγο πριν υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι.

Λοιπόν, αυτή είναι η Blue Combi. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια, την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν σήμερα στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουραγιά. Σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο με ζέστη 32 και 33 βαθμούς. Ό,τι πρέπει και για μια βουτιά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Αριάδνη και ο μύτος της. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού σήμερα. Μπαμπού είναι φυτό. Το τρώνε τα πάντα.
1: Se dilate. Le trouble, le désertant, si bien moite.
0: Και τρώνε και κάτι τόνους μπαμπού τα πάντα. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρά για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Δώσαμε προσκλήσεις για Jeff Mills, δίνουμε προσκλήσεις για Παρακούβα. Μπείτε στα social media. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να φάω μπαμπού, ούτε ο Ηλίας Διαμάντης που είναι ο ηχολήπτης μου. Τα πάντα τρώνε μπαμπού. Αλλά έχουμε μουσική για μπαμπού. Big Bamboo. Α, είναι και ένα καταπληκτικό ταϊλανδέζικο, το μπαμπού. Αυτό λέγεται blue bamboo εκεί.

έχετε ακούσει ένα διαφημιστικό που έχουμε, το οποίο μιλάει για το νερό. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάνει μια δράση για το νερό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Θα πούμε το νερό νεράκι. Θέλουμε να βρέχει. Πόσο πληρώνουμε το νερό? Εξαρτάται που μένεις. Άλλοι το μαζεύουν το νερό της βροχής για να έχουν να πλένονται. Το νερό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος είναι νερό. Υπάρχει ένα τραγούδι του Σαμ Κουκ που ακολουθεί για το νερό.

Είναι είδωρ στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Στα γαλλικά είναι de l'eau. L'eau de... Ο de parfum, ο de toilette και τα λοιπά. Water στα αγγλικά, βάσα στα γερμανικά, aqua στα ιταλικά και agua di beber στα βραζιλιανικά. Είναι ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της γης, γιατί καλύπτει το 70% του πλανήτη μας το νερό. Τώρα, όταν υπάρχει σε κατάσταση αέρια, είναι υδρατμός. Σε στέρεη ονομάζεται πάγος το νερό. Και θεωρείται το μόριο, το τρίτο, σε αυθονία, μόριο γενικά στο σύμπαν.

Έχουμε θάλασσες, έχουμε ωκεανούς. Έχουμε καταράκτες, έχουμε και ποτάμια. Ποτάμια αν έχουμε. Η Ελλάδα αν έχει ποτάμια. Ένα είναι θηλυκό, η Νέδα. Όλα τα άλλα είναι αρσενικά στην Ελλάδα.

Δίδυμες, η Μπέγη, Λίζα Καϊντέ Ντιάζ, Ναόμι Ντιάζ. Μένω στο Παρίσι, είναι 31 Μαΐων. Τραγουδούν γαλλικά γιορούμπα γιατί ο μπαμπάς τους ήταν ο Αφροκουβανός Άγκα Ντιάζ. Ο μεγαλύτερος υπερκαζιονίστας που έχει πάρει και γκράμι με Buena Vista Social Club.

Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο του New York Times. Καλά, σήμερα ιδρύθηκε η ΑΕΚ, γιατί λέει ΠΑΟΚ είσαι ΑΕΚ μόνο. Το 1905 σαν σήμερα γεννιέται την Γκρέτα Γκάρμπο. Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδία ήταν η Γκρέτα. Η Γκρέτα Γκάρμπο.

Και να σας πω και το άλλο το φανταστικό, το οποίο μου το είπε πριν στο τηλέφωνο ο Νίκος Νικολόπουλος. Δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική χρεοκοπία ημιμόνων ανθρώπων και αξιών.

τραγούδι που έγραψε ο Vinicius de Moraes από τη Βραζιλία. Agua de Beber. Σοφή Μίλμαν. Από τον Καναδά. Που ήρθε στην Ευρώπη ο Καναδάς, τα λέγαμε χθες. Με καταγωγή από τη Ρωσία η Σοφή Μίλμαν. Νεράκι για να πίνουμε. Agua de Beber.

Το 1946 σαν σήμερα, η Edith Piaf, η Γαλλίδα, έδωσε συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, το 1946. Η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Ήταν τότε 31 ετών. Γαλλίδα τραγουδίστρια. Είχε γνωρίσει τότε στα 31 τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν, τον ηθοποιό. Τον ερωτεύτηκε σφόδρα, χωρίς ανταπόκριση.

Σύνθεση Ζορζ Μουστακή. Μαργκερίτ Μονό. Ηχογράφηση το 1959. Μιλώ, θέλω κι άλλο, λέει, κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο P.F. Sloan, Αμερικανός στιχουργός. Έγραψε Secret Agent Men.

προχτές 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου ανέβηκαν οι Grand Brothers. Κατάγονται από τον Ντίσελντορφ. Δεν ήμουν εκεί, ήμουν εδώ. Δεν έχει καμία σημασία. Υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές και φίλοι που πήγαν εκεί. Ένα εξαιρετικό live. Ηλεκτρονικό ήταν αυτό. Την επόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, η Σαββίνα Γιαννάτου θα είναι εκεί. Με Πριμαβέρα Σαλόνικο. Δίνουμε προσκλήσεις. Μπείτε στα social media να κερδίσετε. Και αν δεν κερδίσετε. Λέω πολλές φορές ότι μπορεί να μην κερδίσετε την πρόσκληση ή δεν έχω χρήματα να πάω σε μια συναυλία. Αλλά αν μου δίνει τη δυνατότητα να κάτσω έστω και απ' έξω να ακούω τη μουσική. Τη μουσική δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε. Το θέμα είναι να την ακούμε. The distance of his chair to the table, how to push chair back and stand up without hitting the table with his legs.

them now.

Το 1827 σαν σήμερα λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιγς δεν είναι Αστερίξ, είναι Άστιγς. Κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία καταστρέφει τρία τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα για τους Τούρκους το 1827. Εμείς κάναμε ναυμαχιάρα στην Ιταία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Χούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια, το ξέρετε. Εμείς το γνωρίζουμε, 25 χρόνια κόσμος. Μαζί μας γιορτάζει και το best, best, best, best. Δηλαδή η Μαρία Παπιδάκη, ο Γιαννακίδης, ο Κώστας. Και όλο το best γιορτάζει. Έχουμε ίδια χρονιά, έτσι, γέννηση. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για το best, θα μιλήσω για τον κόσμο. Τον κόσμο μας. Σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις καταπληκτικές τον Οκτώβρη. Υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο εκεί στα μέσα του Οκτωβρίου. Εκεί 16 Οκτωβρίου κοντά. Κρατήστε τις ημερομηνίες. Θα είναι βεβαίως με ελεύθερη είσοδο τα πάντα.

σταθείτε όλοι, είμαι μετρό, είμαι λεωφορείο, είμαι πατίνι. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου, γιατί θα έρθετε στον κόσμο, στον κόσμο μας.

Το 1951 σαν σήμερα γεννιέται ο Didi Ramone. Ήταν ο μπασίστας των Ramones. Γεννημένος στο Fort Lee, Virginia. Έφυγε το 2002. Ηχογράφηση το 1980. Baby I Love You για τη Μαρίλια.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Μία συνάντηση Who Made Who με Avant-Garde Tablet και Σούκο Full Circle 6 το απόγευμα. Ανοίγουν οι residents του Full Circle, Mark και Men with Speaker. Η ηλεκτρονική μουσική συναντά το rock, τη jazz και το songwriting, ένα δανέζικο τρίο. Thomas Holfield, Thomas Barford

60. Όπως ανεβαίνει στη Μεσογείον, λίγα μετά τον Τερίκο Ντινάν, δεξιά. Full circle. Η εμπειρία ξεκινάει στις 6. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα έχει τουλάχιστον ένα καταπληκτικό βανάκι με παγωτό. Αυτό το κάνουμε μόνο στην Κηφισιά.

Έχουμε πάει μια βόλτα στη Χιλή, Αλεχάνδρο Πάζ. Παραγωγός από το Σαντιάγκο της Χιλής. Και αν έχει παίξει στο Φάμπρικ του Λονδίνου, στον Μπατοφάχ στο Παρίσι και σε άλλα μέρη, και αυτό το τραγούδι λέγεται El House, δηλαδή να πέσει το σπίτι μου να με πλακώσει εμένα, ούτε καν.

Πήγαμε μία βόλτα στη Χιλή. Αλεχάνδρο Πας, παραγωγός από το Σαντιάγκο της Χιλής, έχει παίξει στο Φάμπεκ του Λονδίνου, στο Μπατοβάχ στο Παρίσι. Το κομμάτι λέγεται El House, δηλαδή το σπίτι μου, που δεν θέλω να πέσει να με πλακώσει.

Σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο

2013 σαν σήμερα έγινε μία ενέδρα θανάτου για έναν 34χρονο ράπερ, τον Παύλο, το Φίσα, την Αμφιάλη. Τώρα ποιος ήταν ο δράστης, ποιος μαχαίρος στην καρδιά, ποια ήταν η καταδίκη και τι συνέβη προχτές και ποιος αποποιείται ευθύνες και ο Άρεος Πάγος να πάρει τη σωστή απόφαση, οπωσδήποτε.

ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Μάγδα Φίσα, που ξέσπασε λιγμούς όταν άκουσε να λέει ο Παύλος, που καταδικάστηκαν και είπε ο Παύλος τα κατάφερε. Γεια μου, είπε ο Παύλος τα κατάφερε. Και αν αυτός είναι αύρες περινή.

Παύλος Φίσας ήταν μουσικός, αγαπούσε το hip hop. Το ψευδώνυμό του ήταν Killa P. Γεννήθηκα 10 Απριλίου του 79 στο Πέραμα. Είχε αγάπη πολύ για τη μουσική. Μέσα από τους στίχους του μιλούσε τουλάχιστον για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, για το προσφυγικό, για τα Δεκεμβριανά, για τον Τζουλιάνι. Ήτανε δηλαδή. Ξέρω τον Μπελογιάννη ήτανε. Τουλάχιστον. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ντομινίκ Φισεμέ από τον Καναδά και την καταγωγή από την Αϊτή. Μικρή στην ηλικία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος. Ο κόσμος μου είναι ένας ήλιος.

1899. Scott Joplin. Ο πιο διάσημος ragtime συνθέτης έχει μπει βεβαίως στα αρχεία της Αμερικής για το Maple Leaf Rag. Σαν σήμερα το έγραψε.

The Look of Love, Diana Krall, Cry Me a River. Και τώρα εσύ κλάψε όσο θες. Now you say... Και πες μου ότι λυπάσαι. You cry all the river, cry me a river.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και βεβαίως το Ερτέκο ανοιχτό, το σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή, και εκεί μας ακούτε ό,τι ώρα το επιθυμείτε. Underwater Love στην Black Session Version.

Yoruba Soul Mix φτιάξαν αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση από το Botanic του Anthony Joseph, που έφυγε από το Trinidad πολύ μικρός για να γοητεύσει τους Λονδρέζους με τις μουσικές του.

χαιρετήσουμε το Ρόμπι Γουίλιαμς σε αυτή την πολύ καλή του πλευρά και βεβαίως να θυμηθούμε τον Maxi Jazz που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας. My Culture το κομμάτι από την καταπληκτική δουλειά τους με τίτλο One Giant Leap.

και δεν θέλησε να το βάλει μέσα στο άλμπουμ. 1982, οι Queen έρχονται και ο Bowie τους κάνει δεύτερη φωνή. Cool Cat Baby είναι και το κομμάτι.

ίσως το 1973 αυτή η Attack διασκευή από τον Sidney George and Jackie. Papa was a Rolling Stone. Disco edit εκδοχή και φύγαμε. Για πού? Για τους Λοντορλούπ που ζουν στη Γαλλία βεβαίως και φέρνουν να φιλοξενήσουν και τη Flavia Coelho. Venia Selecta είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ που ηχογραφούν μαζί με τίτλο

0: Μα rejoint.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, διαλέγει μουσικές.

εννοείται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα. Ούτε τους Λαφάμ, πόσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

τίτλος του άλμπουμ είναι «La Jungla» και ο De Borondo είναι που φτιάχνει τις μουσικές σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στην Μποκοτά και στην El Palmas Music μέσα στο 2023.

στο Λονδίνο να συναντήσουμε τους Ezra Collective που έρχονται από εκεί και έφτιαξαν την κολεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Σήμερα στις μουσικές τους έρχεται και ο Πασελιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που κυκλοφόρησαν.

είναι και ο Captain Γιοσαριάν. Η Agogo Records είναι που πληρώνει την παραγωγή και μέσα στο 2024-25 μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει αυτά τα διαφορετικά dub κομμάτια του Fela Kuti. Captain Γιοσαριάν σημειώστε, και εμείς εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε όλα. Expensive Seat in Dub είναι ο τίτλος και ο Jimmy Tenor έρχεται και αυτός μαζί του.

Νέσο Σίμι. Το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em in ο τίτλος του.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.